0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Για έναν άντρα στην Ταϊλάνδη πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
3: Τι έκανε μέσα αυτή η όρχη.
2: Και εγώ αυτό αναρωτήθηκα, Βασίλη. Λέω, γιατί τόσο ακριβή.
3: Πόσα λεφτά το πούλησε.
2: Τους και τους δύο, 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
3: Ένα, δηλαδή 1,35 το ένα τέτοιο.
2: Ναι.
4: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω. Το ένα ας το δώσουμε. Ας έχουμε.
3: Θα σε μονάρχης.
4: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Ναι.
4: Κοίτα, το ένα για ένα εκατομμύριο το δίνεις.
3: Το δίνεις εσύ.
4: Τι
2: να τα κάνεις δύο.
4: Ας τα κάνω δύο. Ας πάρουν το ένα.
3: Και τα χαποτάξεις, σωστό.
4: Έλατε.
3: Έλα.
4: Εγώ τα πιάνω.
2: Λοιπόν, τελικά αυτό, παιδιά. Άνθρωπος.
3: Αυτόν, άμα τον αφήσεις. Η εκπομπή δεν θα έχει ησυχία, να ξέρεις.
2: Θα έχει τέλος, σίγουρα.
3: Έλα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Please put the radio

Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Είστε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλος του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
3: Αχ, έλα, ρε, Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Στόλιζα, καλά, παιδί μου, μια
2: ναι, ναι. Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιο Βασίλη.
2: Αχ, ναι, ρε, Βασίλη, λέει.
4: Εγώ το πίστεψα.
2: Στι πωλήσει. Άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσει από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σα λατρεύω, σα ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
2: Ας το παιδί, παιδί μου.
1: Εντάξει όλα αυτά.
2: Ναι, τι.
1: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
2: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
1: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
3: Χάρηκε.
2: Τι να χαρεί.
1: Τι να, 26 χρονών.
2: Εσύ που είσαι ανίποτο, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
1: Χαίρομαι την
2: ελευθερία. Τη δεξιά και την αριστερή που τι αναλάσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Για έναν άντρα στην Ταϊλάνδη πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
3: Τι έκανε μέσα αυτή η όρχη?
2: Και εγώ αυτό αναρωτήθηκα, Βασίλη. Λέω, γιατί τόσο ακριβή?
3: Πόσα λεφτά το πούλησε?
2: Τους και τους δύο, 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
3: Ένα, δηλαδή 1,35 το ένα τέτοιο.
2: Ναι. Ναι.
4: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω. Το ένα ας το δώσουμε. Ας έχουμε.
3: Θα σε μονάρχης.
4: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Ναι.
4: Κοίτα, το ένα για ένα εκατομμύριο το δίνεις.
3: Το δίνεις εσύ.
4: Τι να
2: τα κάνεις δύο.
4: Ας τα κάνω δύο. Ας πάρουν το ένα.
3: Και τα χαποτάξεις, σωστό.
4: Έλατε.
3: Έλα.
4: Εγώ τα πιάνω.
2: Λοιπόν, τελικά αυτό, παιδιά.
3: Άμα τον αφήσεις, η κουμπί δεν θα έχει ησυχία, να ξέρεις.
2: Θα έχει τέλος, σίγουρα.
3: Έλα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
2: Αχ, είναι ρε Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Τόλιζα, καλά, παιδί μου. Μια
1: ναι, έλα κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, πρέπει να τρέχει, ρουλάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι
1: ποιο Βασίλης. Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
3: Εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Ήθελα να ολοκληρωθεί στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίμετρος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Γενικά τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
5: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
12: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
13: Lucky.
12: Τάκι.
13: Lucky 13.
12: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
14: Ρε, θες γιατρό?
15: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
16: Κύριε Lucky, έτοιμα.
12: Τάκης.
16: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Σταφορόλ.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
16: Και σε λένε Τάκη.
18: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
19: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
20: έως 200 ευρώ μετρητά.
19: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
21: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρνα Μπόι.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Ο Bill Nikes με την Boss Crew με τιμή παρουσιάζουν την ημέρα που λέγεται Παρασκευή. Αχ, Παρασκευούλα μου όμορφη. Αχ, Παρασκευούλα μου γλυκιά. Αχ, Παρασκευούλα μου ζουζουνιάρα. Καλώς ήρθες και σήμερα. Είμαστε εδώ με εσάς για εσάς για να περάσουμε καταπληκτικά για τις επόμενες 4 ώρες, φίλες κατσόχυρε.
2: Πολύ ωραία θα είμαστε. Καλημέρα σας.
1: Α, λιτός.
2: Βέβαια.
1: Τι έγινε, γιατί έτσι.
2: Απόλυτο, γιατί μια ωραία καλημέρα που βγήκε από τα βάθη της καρδιάς.
1: Από τα βάθη της καρδιάς.
2: Για εσάς.
1: Για εσάς εκεί έξω από το σκατζόχυρο και από όλο το πρωινό σας πολυπικιλιακό παρεάκι. Νάνση μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Πώς νιώθεις που ήρθε και η τελευταία Παρασκευή για το κουκλάκι σου που βγαίνει στο σχολείο.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πάει και η Δευτέρα Δημοτικού.
1: Πάει και η Δευτέρα Δημοτικού. Να θα έρθει και Τρίτη και Τετάρτη.
3: Πόσο όχι, γρήγορα περνάει.
1: Άλλα 15 χρόνια η καημένη θα σπουδάζει. Καλημέρα ομορφιές μου εκεί έξω. Εδώ είμαστε και σήμερα έχουμε Beat the Bomb με δύο ευκαιρίες. Η πρώτη στις 8 και 20 και η δεύτερη στις 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά. Εχθές ο παίκτης, ο δυνατός, ο Μιχάλης πήρε 110 ευρώ και τα έβαλε τσεπούλα και πέρασε τέλεια. Να σας πούμε ότι έχουμε και τα σύνδετα με την GI Fridays και φυσικά το σπιτόκατος με κοσμήματα λάβει και πολύ καλή διάθεση και μεθαύριο Λαντ στις 10 ακριβώς. Εκεί θα παρτάρουμε με house κομματάρες από το παρελθόν. Όλα αυτά βεβαίως στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε για να μοιράσουμε
3: χαμόγελα.
1: Δεν μας
3: είπες όμως τι έκανες χθες εσύ, Βασίλη.
1: Εγώ χθες μετά από πολύ καιρό έτσι, βγήκα μέχρι αργά σε ένα πολύ ωραίο έτσι, μαγαζί με κοκτέιλ κτλ. Κουράστηκα να πηγαίνω να τρώω συνέχεια και πώς θα τα σκάλω.
3: Ναι, ναι, μωρέ, φτάνει.
1: Ναι, τώρα το καλοκαίρι είμαι πιο πολύ του ποτού. Λίγο
3: είσαι,
1: κοκτέιλάκι, μπυρίτσες και όλα τα σχετικά. Δεν θέλω να τρώω πολύ.
3: Είσαι δροσερός.
1: Εσύ όμως δεν βγήκες.
3: Εγώ δεν βγήκα γιατί όταν λείπει ο άντρας από την πόλη δεν μπορώ. Δεν μου απαγορεύει να βγαίνω.
1: Εσύ,
2: εγώ τώρα είναι μια εποχή που δεν βγαίνω λόγω Μουντιάλ. Είμαι με τη βουβουζέλα στο σπίτι και περιμένω να δω τους
3: άλλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Hi, I'm Zena and you're

0: κυρίες και κύριοι, στο πρωινό σοου που ξυπνάει την Θεσσαλονίκη και μοιράζει και πολλά μετρητά. Και σήμερα δεν ξεχνάμε 8 και 20, 10 και 20 το Beat the Bomb. Τώρα όμως να σας πούμε εμείς ότι είναι 12 του Ιούνιου, η μέρα είναι Παρασκευή. Είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που γεννήθηκαν σας σήμερα.
1: Εάν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε κοινωνικοί, πάντα περίεργοι με τους άλλους, ναι, καθώς και φιλικοί και ενθουσιώδεις. Όσο κοινωνικοί μπορείτε να είστε όμως, άλλο τόσο παθιασμένοι με τις σχέσεις μπορείτε να γίνετε. Είστε χαροποί και έχετε μοναδικό χιούμορ.
0: Χαροποί, ρε φίλε. Χαροπάτα, δυο μου χέρια τα χτυπώ. Πού τη θυμήθηκαν αυτή τη λέξη, έλα.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.radio.gr, Spotify. Όλες οι εκπομπές είναι εκεί. Και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Όλα αυτά βεβαίως με το κινητό σας να λειτουργεί. Γιατί αν χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Βέβαια, γιατί οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και με 12 μήνες εγγύηση και να σε εξυπηρετήσει κατευθείαν σε όλα τα καταστήματα Vodafone για να παραλάβει και να παραδώσει το κινητό ή τη συσκευή σου από το σπίτι ή το γραφείο σου.
1: Και
0: περισσότερα
1: βέβαια
0: να σου πω εγώ ότι μπορείς να μάθεις στο Vodafone.gr και στα καταστήματα της Vodafone.
1: Σαν σήμερα θα σας πω, το 2023 είχαμε την περιοδία της Taylor Swift, η οποία έγινε η πιο κερδοφόρα στην ιστορία, The ναι. Eras Tour, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
0: Πολύ όμορφα.
1: Και χρόνια πολλά σήμερα, ναι, θα πείτε στον Ονούφριο.
0: Χρόνια πολλά, Ονούφριε. 19 με 28 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με πιθανότητα για καταιγίδες και κατατόπους, αλλά και στην περιοχή μας. Να σας πούμε ότι υπάρχει και το Viber του ραδιοφώνου στο 6931-908-908. Θέλουμε τις πρώτες καλημέρες, ενώ σας φέρνουμε την υπέροχη γλυκιά Ολίβια Αντρή με το So Easy to Fall in Love. Καλοκαιράρα και έρωτας πάνε πακέτο. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: Ψωμιλάβ. Γεια σου Δημητράρα μου, αγόρι μου, παλικάρι μου. Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε κάτσα πληκτικά. Καλημέρα και στην Ελεάνα που ακούει Ζου, στον Ιορδάνη, στον Γιάννη, στον Ηλία, στην Δήμητρα και στον Νικόλα. Λίγο από επικαιρότητα, γιατί χθες είχαμε έτσι τσιμπιτάκια.
1: Εντάξει. Θα σας ξεκινήσω λίγο εδώ με την πόλη μας. Ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Με σειρά εκδηλώσεων από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών εκεί της Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται πλέον πραγματικότητα.
0: Μπράβο.
1: Να τα λέμε τα ωραία. Μέσα στο καλοκαίρι, παιδιά, και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Τόνισε ο Υπουργός Υποδομών. Είναι έτοιμα. Τα πάντα είναι έτοιμα.
0: Έτσι λέτε πάντα.
1: Αλλαγές στα δρομολόγια του ΟΑΣΤΑ έχουμε στην Καλαμαριά. Εκεί λόγω εργασιών στην οδό Χιλής, εσείς που κυκλοφορείτε με τον ΟΑΣΤ, λίγο να έχετε το νου σας να ενημερωθείτε πού θα είναι οι καινούργιες τάσεις. Και τώρα θα σας πάω στο σήμα ειρήνης από τον Τραμπ. Αναστέλλονται οι βομβαρδισμοί.
0: Ξέρεις κάτι. Γελάω ειλικρινά σου.
1: Θα έλεγα
0: να μην ξαναπούμε τίποτα για όλο αυτό. Δηλαδή την ίδια ώρα εχθές, άλλα λέγαμε που όπου βαράει πλέον και που γύρισαν τα μυαλά του κτλ. Μετά από 5 ώρες, πόσα λεφτά έχουν βγάλει με τα χρηματιστήρια, τι χρήμα. Και ξέρεις πλέον δεν τους ακολουθεί και η αγορά.
1: Ναι.
0: Αυτοί κάνουν δηλώσεις, δεν κάνουν δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Το βαρέλει στα ίδια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, λέει, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Από αστυνομικούς.
0: Πες όμως ότι το Ιράν και το Ισραήλ δεν ξέρουν τίποτα.
1: Δεν ξέρουν τίποτα.
0: Δεν το λες όλο.
1: Ναι, συγγνώμη, εντάξει.
0: Ιράν λοιπόν και Ισραήλ είπαν δεν ξέρουμε τι λέει ο παππούς. Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο.
1: Ο παππούς. Παιδιά, δεν σας είπα για τη Θεσσαλονίκη εδώ για τον 65χρονο, ο οποίος συνελήφθη χθες τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή του Λαγκαδά, ο οποίος πήγε να βοσκήσει 150 έγες έξω από κτηνοτροφική μονάδα.
0: Τι είναι η έγα?
2: Τέτοια, πρόβατα.
0: Τι έγιες.
1: Εντάξει, συγκεκριμένα έγιες, λέει εδώ. Συνελήφθη φυσικά και θα δώσει και τις εξηγήσεις του, τις αρχές. Τις εξηγήσεις του θα δώσει. Έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο Μουντιάλ που ξεκίνησε. Εγώ το μόνο που είδα ήταν την έναρξη με τη Σακύρα που μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Η Σακύρα από τότε που χώρισε. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει κάθε μέρα να στέλνει με Άιρις. Όχι, με Άιρις. 5 ευρώ στον
1: Πικέ.
0: Με Άιρις. Έλα, πάρει να πιει το καφέ σήμερα και ασμένο από μένα. Δηλαδή έχει γίνει το πρόσωπο της pop μουσικής πλέον.
1: Πραγματικά έχει κάνει τρομερό glow up. Αυτό που λέγαμε ότι όταν χωρίζεις να κάνεις glow up.
0: Έτσι, μπράβο, ρε φίλε.
1: Πόκαρη Σακύρα.
0: Άιρις, Σακύρα από εμάς. Δώσε.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για τον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν πιστεύει να είναι αντίθετος με την παράταξη η οποία τον ανέδειξε και τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Και εκείνη την ώρα ξύθηκε ο Σαμαράς μπρος πίσω πάνω κάτω. Ναι.
1: Και έδειξε και κάλπες για την άνοιξη του 2027 τελικά.
0: Και φυσικά είπε για τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον δικό μας Αλέξη, το παιδί που ήρθε από το πουθενά και ανέλαβε την Ελλάδα, ότι αν σου πάρουν 3 φορές το δίπλωμα, λέει, η τροχιά σε γράψει, θα πας και θα χωράσεις ένα άλλο αυτοκίνητο, γιατί έφταιγε το αυτοκίνητο και τα λοιπά, για να ξαναοδηγήσεις. Πραγματικά, λέει, ο Αλέξης θα πάει να οδηγήσει και πάλι. Είναι ο ίδιος Αλέξης, παιδιά, από ό,τι στο κόμμα στον Κασελάκη, το οποίο απέτυχε και τώρα θέλει να πάρει το παλιό κόμμα με άλλο όνομα για να ξανακυβερνήσει. Και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή του κάνει τη μούρη κρέας, τον έγραψε κανονικά εκεί που δεν πιάνει η μελάνη. Τέλος και ο φίλος σου, ο παλιός, ο κολλητός σου.
1: Ποιος φίλος?
0: Ο Καμένος.
1: Τι, από πού?
0: Από πού, άστα το αυτά. Λοιπόν, βγήκε και δήλωσε ότι είναι πολύ δυνατή η Καριστιανού και ότι τη συμπαθεί πάρα πολύ και ότι είναι τουλάχιστον τρίτη. Και αν γίνουν και δεύτερες εκλογές μετά, το Πασόκ μπορεί να μην μπει καν και στη Βουλή.
2: Επαναληπτικές δηλαδή.
0: Έτσι λέει αυτός. Ναι, ο οποίος είναι ένας άλλος Καμένος, να πούμε. Τον έχεις δει πως είναι πια,
1: Τον έχω δει πια, ναι. Αλλά δεν είναι φίλος μου.
0: Εντάξει, δόντια, έβαλε δόντια και δεν του μέτρησαν. Του μέτρησαν το παλιό το πρόσωπο που ήταν πρισμένο γιατί ήταν χοντρούλης.
2: Και τώρα τι, του βγαίνουν προς τα έξω.
0: Σαλαγός.
1: Κάπως, ναι, δεν
0: πήρε
1: είναι.
0: Πήρε δόντια
1: καλό.
0: Λαγού. Ναι, έπρεπε να πάρει γάτας.
1: Θεστή όμως, μήπως θέλουν στρώσιμο και σε λίγο.
0: Όχι,
1: καιρό.
0: Όχι. Λιμάρισμα θέλουν αυτά, μείνουν τα μισά. Κυρίες και κύριοι, όπως είδατε, έχουμε πολλά κέφια σήμερα Παρασκευιάτικο.
1: Μ' αρέσει που τις κοιτάμε και στα δόντια.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
16: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
17: Good morning, everybody.
18: Good morning, everybody.
19: Good morning, everybody.
16: Γιατί το πάρτι.
19: Let's get started.
16: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
20: Μη βαράτε, ρε παιδιά. Βρε Δέσποινα και Ιορδάνη, μη βαράτε. Κατσίκα, εντάξει, εγώ πρόβιο τυρί και τα λεπτά, σημαίνει κατσίκι και πρόβατο.
21: Εντάξει, ίδια είναι όλα μαζί αυτά.
20: Τι σχέση έχει τώρα
22: με το πρόβατο με το κατσίκι? Δεν είναι ίδια, σταμάτα.
20: Δεν με τρελάνεις τώρα, λοιπόν παιδιά θα πεταχθώ μια βόλτα, δεν θα το αντέξω, δεν έχω πάει ποτέ.
22: Αχ Βασίλη, εκεί ξέρουν και από Αίγες, ξέρουν και από πρόβατα και είναι, δεν μιλάμε τώρα για ένα νησί, μιλάμε για κάτι το μοναδικό. Γιατί υπάρχουν νησιά, υπάρχει όμως και η Κρήτη.
20: Ωραία, φίλε. Μιλενάδα. Το Ηράκλειο μας καλεί με τσικουδιά. Όχι, μάνα μου. Που πάντα καταλήγει κερασμένη.
22: Σίγουρο αυτό.
20: Δίπλα στο λιμάνι, ναι. Και φαγητό που μετά το θυμάσαι για πολλούς μήνες.
22: Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας καθημερινά από Θεσσαλονίκη. Μπες τώρα στο aegeanair.com. Πραγματικά κλείσε τη θέση σας για φέτος το καλοκαίρι. Θα περάσετε μαγικά, υπογράφω τώρα.
20: Πες τώρα εσύ, είναι λογικό να μην έχω πάει ποτέ στην Κρήτη?
22: Πραγματικά είναι δεν λογικό. Είναι λογικό. Απορώ με
20: έχω
22: σένα.
20: Έχω πάει παντού και δεν έχω πάει στην Κρήτη. Εσύ έχεις πάει Κρήτη, ρε?
21: Όχι.
20: Γιατί?
21: Δεν έτυχε.
22: Δεν έχει πάει και παντού όμως.
21: Εδώ δεν πήγα Σαντορίνη ακόμη.
20: Σταμάτα. Καλημέρα στην γλυκιά μου λοιπόν την Δέσποινα. Της αρέσει το τραγούδι το ιταλικό πάρα πολύ από την Eurovision, αλλά λέει είναι σαν να έχει φάτσα από Χριστό Αντωνιάδη και σαν να έχει φωνή από τον, πώς το λέγονταν αυτός, του Σουάν,
22: το Χριστοφόρο,
20: Κωνσταντίνου Χριστοφόρου. Ναι, μπράβο, ναι, ακριβώς. Καλημέρα στην Χριστιανά μας επίσης.
22: Τέλειο.
20: Ναι, όντως. Και με ποιον τα έχει η Σακύρα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Με ποιον,
22: αχ,
20: με ποιον τα έχει?
22: Με ένα κούκλο. Τώρα...
20: Ωραία σάλια πρέπει. Α, Μαρή.
22: Λοιπόν, είναι αυτός που παίζει στο Emily in Paris.
21: Ηθοποιός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως. Μόνο αυτό θα σας πω.
20: Ότι τρελάθηκες.
22: Και πολύ μικρότερός της. Να το πούμε και αυτό.
20: Σοβαρά το μιλάς?
22: Καμιά 18 χρόνια.
20: Άρα την περιποιήθηκε σωστά. Γι' αυτό και έχει έτσι.
22: Βέβαια.
20: Αυτά τα κορίτσια τέτοια θέλετε, παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα και στον Νικόλα. Ας πει η Σακύρα τον Πικέ να πάρει μέρος στον πίντε επόμενο να γλιτώσει και τα έξοδα. Όχι, ρε Νικόλα. Το θέμα είναι ότι αυτή πρέπει να του τα δίνει.
22: Ναι, δεν είπαμε ότι είναι φτωχός.
20: Καλημέρα στην Βένια. Τελευταία μετά, λέει, μέρα για το σχολείο. Και μετά βάφλα πάρτι. Μ' αρέσουν οι βάφλες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι βάφλες.
22: Αλήθεια?
20: Ναι, πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή τρελαίνουμε με τις βάφλες. Αλλά δεν τρώω συχνά γιατί είναι πολύ, ξέρεις, κάπως. Καλημέρα στην Φροσούλα μας, στην Γλυκιά, η οποία μας λέει ότι η Κρήτη είναι παράδεισος. Στον Γιώργο μας και στον Σαράντη, ο οποίος έχει πάει σοκ που δεν έχω πάει Κρήτη. Έχει πάει σοκ, μου λέει, δεν έχει πάει Κρήτη, με τεράστια γράμματα. Δεν έχω πάει Κρήτη, τι να κάνω τώρα, να σου πω ψέματα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
22: Πάμε τώρα σε μια κίνηση
17: στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
21: Θα σταθούμε μόνο στο περιφερειακό, γιατί όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι καθαροί, χωρίς καθόλου προβλήματα. Οπότε τρία σημεία κολλάνε. Πολύ περισσότερο για εσάς που κινείστε ανατολικά.
20: Ναι.
21: Οπότε ένα είναι Πολύχνη, ένα είναι Τριανδρία, ένα είναι Πηλαία. Αυτά τα τρία σημεία που κολλάνε.
20: Πολύ ωραία.
22: Λοιπόν, τώρα έρχεται η μελέτη, η οποία δείχνει ότι οι άνθρωποι με υψηλό δίκτυο νοημοσύνη συχνά μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, Βασίλη.
20: Ναι.
22: Εσύ είσαι ένας άνθρωπος τέτοιος.
20: Τέτοιος.
22: Καθώς η νύχτα ευνοεί την αναλυτική σκέψη.
20: Ναι,
22: εσύ την... κάνεις αναλυτικές σκέψεις εκεί που ξενυχτάς. Εκεί που ξενυχτάς,
20: το τελευταίο καιρό, επειδή ξενυχτάω στις ρακές πάνω και στα κοψίδια, όχι, δεν κάνω εκεί αναλυτικές
22: σκέψεις. Παράλληλα, λέει, το ακατάστατο περιβάλλον διεγείρει την δημιουργικότητα και οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες, ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα.
20: Mm-hmm.
22: Δηλαδή, λίγο να είστε ξενύχτιδες και λίγο ακατάστατοι, είστε καταπληκτικοί, λέει η νέα έρευνα.
20: Εγώ όταν δούλευα το βραδινό, δηλαδή που έκανα εκπομπή 8 με 10 και ερχόμουν απόγευμα και μέχρι νύχτα, έβγαζα πολύ πιο εύκολα το playlist, δημιουργούσα πιο εύκολα τα πράγματα όλα για τα ραδιόφωνα.
22: Τώρα ζορίζεσαι.
20: Τώρα με ζορίζει αυτό που πρέπει να δουλέψω μέρα και μερικές φορές γι' αυτό έρχομαι νύχτα.
22: Ναι.
20: Για να δουλέψω για τα οργανωτικά.
22: Τέλος, η χρήση βρυσιών.
21: Βρυσιών.
22: Ναι.
20: Όχι βρύσες, βρυσίδι.
21: Α, να το ρίχνουμε.
22: Ναι, ναι. Δεν δείχνει έλλειψη παιδείας, αλλά συνδέεται, λέει, με πλούσιο λεξιλόγιο και λεκτική ευχέρεια.
20: Ιδέες.
22: Τι σας έφερα πάλι.
20: Που με κατηγορείτε γιατί είμαι αθυρόστομο.
22: Είσαι όμως, ότι είσαι, είσαι.
20: Είμαι και μ' αρέσει.
22: Είσαι και από αυτό.
20: Είμαι και από αυτό. Καλημέρα, 6931-908-908.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Ένα υπέροχο τραγούδι στον Zoo 90,8. Εδώ είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι, ο Μπιλνάκης, με τον Θοδωρή Κατζόχυρο.
2: Που έρχονται τώρα οι σπιτόγατοι.
1: Και την Άνση Βλάχο.
3: Καλημέρα σας.

0: Θα γνωρίσετε και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
1: Για ακούστε.
2: Ρέσεις, θα μιλήσετε με το καλό ή θα γριέψω.
3: Μιλάμε, αλλά δεν μας πιστεύετε. Ουσιαστικά μας ζητάτε να σας πούμε ψέματα.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι πανεύκολο. Είπαμε αυτήν την εβδομάδα, δεν σας ταλαιπωρήσαμε την προηγούμενη, να βάλουμε ευκολάκια για να παίρνετε τα κοσμήματα Λαβή που τα χρειάζεστε, διότι καλοκαιράρα έρχεται. Πρέπει να είμαστε ανανεωμένοι.
4: Βέβαια, και έχει καταπληκτική, υπέροχη έτσι, καλοκαιρινή κολεξιόν στα καταστήματα Λαβή. 8 είναι στην πόλη μας, Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Στο κέντρο θα σας στείλουμε εμείς.
1: Να μας στείλετε εσείς. Νομίζω πρέπει να έχει πέσει η γραμμή. Να έχει πέσει η γραμμή. Δώστε μου άλλη μία.
2: Θα μιλήσετε με το καλό ή θα γριέψω.
3: Μιλάμε, αλλά δεν μας πιστεύετε. Ουσιαστικά μας ζητάτε να σας πούμε ψέματα.
1: Πάμε τώρα στην δεύτερη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, βρε, τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλά, σα ακούμε και από το ραδιόφωνο και μπερδευτήκαμε.
1: Α, μπερδευτήκατε, μπερδευτήκατε. Λοιπόν, ονόματα.
5: Ονόματα, την εκπομπή.
1: Εσύ, ποια είσαι? Πώς σε λένε?
5: Μάλλον
1: Πώς σε λένε εσένα, ναι?
4: Ποια εσύ καλέ?
5: Εμένα με λένε Φωτεινή.
1: Έλα Φωτεινή μου. Και οι άλλοι ποιοι είναι μέσα που ακούγονται? Είμαστε εμείς που ακουγόμαστε ή είναι κι άλλοι?
5: Κι άλλοι είναι. Είμαστε στον δρόμο για τη δουλειά.
1: Α, να περάσετε ωραία στη δουλειά και σήμερα. Φωτεινή μου, ποια είναι η σωστή απάντηση?
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ποια είναι η σωστή απάντηση, Φωτεινή?
5: Είναι το 10 λεπτά κήρυγμα.
1: Είναι το 10 λεπτά κήρυγμα, ναι.
5: Αυτό.
1: Είναι μακριά η δουλειά ή είναι κοντά?
5: Μόλις φτάνουμε, είμαστε στο ένα λεπτό.
1: Α, μάλιστα.
5: Τώρα θα πάμε με άλλο αέρα.
1: Να πας αγάπη μου, να πας και να περάσετε και τέλεια. Θα μιλήσεις και με την Άνση για να σου δώσουμε το δώρο σου, okay?
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
1: Κομμάταρο σήμερα, έτσι, με αγάπη για όλους εσάς εκεί έξω.

0: μην τυχόν και μάθω ότι δεν παίζετε δυνατά Zoo Radio όταν παίζει αυτή η κομματάρα, θα πιαστούμε από τα, από τα μαλλιά και ξέρετε ποιος κερδίζει σε αυτή τη φάση. Διότι αυτό το τραγούδι είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Χιούγκελ, Jamaican Bam Bam. Καλημέρα Θεσσαλονικάρα μου, καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος έκανε σε φταί γιατί ξεκινάει το Beat Bomb. Bomb και όνομα, τυπώνουμε και η ηλικία σας στο 6931-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφώνου για εσάς εκεί έξω που θέλετε να παίξετε και να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δήμακης. Πολύ στενάχωρο αυτό λέει που είπε η Νάνση, γιατί και κοιμάμαι με τις κότες και δεν μου αρέσει η εγκαταστασία. Να με χαζεί, ρωτάει εδώ η Φιλενάδο.
1: Όχι, μωρέ, όχι. Τώρα οι μελέτες προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Αυτούς που ξενυχτάνε, αυτούς που είναι ακατάστατοι.
0: Η Φρόσο είναι σαν την έρευνά σου. Και ακατάστατη και ξενυχτάει. Είμαι, λέω, ο Αϊνστάιν και δεν το ξέρω την τρέλα μου μέσα. Καλημέρα και στη γλυκιά μας την Φιλενάδο, τη Δήμητρα. Να σου πω εγώ ότι στην Win Masters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στον λογαριασμό σου στην Win Masters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευούλα μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Masters. Και τώρα ένα πέταγμα μέχρι τους πλανήτες. Παρακαλώ, έχουμε ζώδια.
2: Φύγαμε για τον κρυό. Σήμερα νιώθεις την ανάγκη να στραφείς σε ό,τι σου προσφέρει ασφάλεια και οικειότητα. Ταύρος, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές δυσκολίες στην επικοινωνία με τους άλλους. Δίδυμος, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς από ορισμένες καταστάσεις. Καρκίνος, η κοινωνική σου ζωή αποκτά ένταση και ενδιαφέρον. Λέων, μπορεί να εμπνευστείς από νέους στόχους και μακροπρόθεσμα σχέδια. Παρθένος, στις προσωπικές σχέσεις ίσως παρουσιαστούν μικρές παρεξηγήσεις. Ζυγός, φρόντισε να δείξεις κατανόηση και ευαισθησία στις σχέσεις σου. Σκορπιός, επένδυσε την ενέργειά σου σε ανθρώπους που πραγματικά σε καταλαβαίνουν. Τοξότης, οι υποχρεώσεις και οι εκκρεμότητες αντιμετωπίζονται με μεγάλη αποφασιστικότητα. Εγώκερος, είναι μια εξαιρετική ημέρα για δημιουργία φλερτ και διασκέδαση. Υδροχός, σήμερα αναζητάς ηρεμία, συναισθηματική ασφάλεια και χρόνο για τον εαυτό σου. Ιχθύς, βλέπεις περισσότερες δυνατότητες γύρω σου και είσαι έτοιμος να εξερευνήσεις νέους δρόμους.
0: Και μην ξεχνάτε, αν τηλεφωνήσει κάποιος και σας πει ότι πήρε για τις μετρήσεις του ραδιοφώνου, MRB και Global Link, μην το κλείνετε, γιατί πρέπει να μας ψηφίσετε. Γιατί έτσι γινόμαστε πιο δυνατοί. Ξυπνάμε με καλύτερη ενέργεια. Έτσι. Δεν το κλείνουμε και λέμε Zoo Radio.
1: Για το χαμόγελο των παρουσιαστών.
0: Για μας. Έτσι. Για το χαμόγελο των φίλων σας.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
12: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
15: Ω, κόκκιπε,
14: κομπάνιο. Team colleague.
16: Παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
21: Να ζήσετε!
22: Άσε μένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
27: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
28: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
27: What?
29: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
31: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Zoo News. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου ολοκληρώνονται σήμερα έως στις 19 Ιουνίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ποσό που ξεπερνά τα 190 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρων παραμένει αδιάθετο, καθώς περίπου 130.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει απαραίτητες ενέργειες. Θρίλερ εκτελήσεται γύρω από την διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και η Ολίβια Ροντρίγκο αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι είναι κατά 60% κοφή από το ένα αυτή. Καιρός, νεφώσεις με παροδικές βροχές, η πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κουκλάκια μου περιποιημένα, ομορφιές μου, σαμπάνιες μου, τι κάνετε? Είμαστε εδώ για να σας ξυπνήσουμε και σήμερα, να περάσουμε τέλεια. Ήδη έχει γίνει μια σφαγή στο Beat the Bomb, έχετε όρεξη σήμερα. Βλέπω να το σπάμε το ρεκόρ των 180.
3: Είναι Παρασκευή, έχουν έξοδα, έρχεται Σαββατοκύριακο.
2: Σωστή φιλινάδα μου. Bomb και no, ονοματεπώνυμο και η ηλικία σας. Τώρα στο 6931-908-908. Είναι μια χορηγία από την εταιρεία Δημάκη στο Beat the Bomb. Η Δημάκη είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ήτρευσης και κλιματισμού. Έλα να σε ακούσω, Αντώνη.
4: Κάθε φορά ακόμα ζω.
2: Ωραία, φίλε, έγινε σε φταίς. Και η Ιωάννα.
5: Μπιλ, Νάνση, Σκάτς, μας φτιάχνετε τα πρωινά.
2: Και να δούμε τι έχουμε για να τους φτιάξουμε σε αυτή την ώρα.
3: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία έρευνα για τον καφέ. Έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb που κερδίζεται έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Βέβαια.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
6: Πάμε στο περιφερειακό που θα έχω άσχημα νέα να πω.
2: Όχι,
6: λοιπόν,
2: ρε,
6: έχουμε ένα τροχαίο στο ύψος Κωνσταντινοπολίτικα.
2: Ναι.
6: Το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά. Οπότε η ουρά έχει ξεκινήσει από Πολύχνη μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα. Δεν βλέπω να περνάει εύκολα από εκεί. Οπότε εσείς υπομονή.
2: Ναι.
6: Το άλλο ρεύμα που κατευθύνεται δυτικά δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Περνάει άνετα. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Βασιλέως Γεωργίου, Βασιλής Σόγας, όλα αυτά είναι καλά.
2: Αχα,
6: και η Τσιμισκή, Πεντακάθαρη, όπως και η Αγίου Δημητρίου και η Εγνατία.
2: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ελπίζουμε στα καλύτερα σήμερα, αν και την Παρασκευή.

0: Bam. Είναι το Zoo Radio. Είμαστε εδώ, κοιτάμε το κινητό μας. Είναι καλά, το βλέπω όμορφο. Και ξαφνικά κλατς, μπορεί να σου πέσει κάτω και να σπάσει η οθόνη.
1: Ναι, Βασίλη, όμως με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, ναι, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να παράσετε μία βότα από τα καταστήματα Vodafone έτσι κατευθείαν για να το παραδώσετε ή να έρθουν και αυτοί. Έχω ρε παιδί μου δουλειά τώρα στο γραφείο, γιατί σκέφτομαι, κάνω να δημιουργώ. Δεν έχω το χρόνο μου. Περνάνε, το παίρνουν και με το ξαναφέρουν πίσω. Παραλαβή παράδοση λοιπόν σε σπίτι ή γραφείο και 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση. Περισσότερα στο vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι που δεν σου είπαμε εμείς, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο και την Όλγα που είναι εδώ και έχετε 1,5 λεπτό ακόμη για να στείλετε μηνύματα στο Beat the Bomb της Παρασκευής. Bomb και ενώ ονοματεπώνυμο και ηλικία σας για έως 200 ευρώ μετρητά στο Viber για τους καινούριους που δεν έχουν ξαναστείλει ποτέ μήνυμα. Και η κλήρωση θα γίνει στις 8 και 4. Ναι, Νάνση μου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, ναι, Βασίλειο. Πρωινός μας καφές, αυτή η ωραία ιεροτελεστία που
0: τι
1: έχουμε.
0: Τι ωραίο πράγμα το καφεδάκι.
1: Μπορεί να μας κάνει και χαρούμενους. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη έτσι, στο Πανεπιστήμιο Bielefeld, βρήκε.
0: Bielefeld. Γιατί δύο φορές την κούνησε στη γλώσσα σου. Ναι.
1: Γιατί έχει δύο.
0: Ναι, okay.
1: Βρήκανε λοιπόν ότι οι τακτικοί καταναλωτές καφείνης δήλωναν πως ένιωθαν πιο χαρούμενοι και πιο ενθουσιασμένοι μετά τον πρωινό τους καφέ σε σχέση με τις ημέρες που δεν είχαν πιει ακόμα καφέ.
0: Δεν γίνεται να μην πιεις καφέ. Γιατί να μην πιεις καφέ, αφού σου το φέρουν και στο γραφείο.
1: Το αποτέλεσμα ήταν πιο έντονο το, ναι, πρωί από ότι αργότερα μέσα στη μέρα. Επίσης θέλω να σου πω ότι ο καφές δεν ξυπνά μόνο το σώμα, αλλά και την κοινωνικότητα. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η βελτίωση της διάθεσης μετά τον καφέ ήταν πιο έντονη όταν οι άνθρωποι πίνανε μαζί τον καφέ.
0: Ναι, γιατί λες, ας πούμε, εσύ πώς το πίνεις τον καφέ σου και τα λοιπά, να έχω γλυκό μέτρο, δεν το αντέχω. Εγώ τέτοια αρχίζει μιλάς και αρχίζει κάνεις σουδάκια.
1: Κάτι έτσι που ίσως εξηγεί γιατί ο καφές είναι τόσο συνδεδεμένος με παρέες και συζητήσεις.
0: Μα τι λέμε, ρε, δεν λέμε πάμε για καφέ. Ουσιαστικά είναι, το πάμε για καφέ σημαίνει πάμε να τα πούμε.
1: Και δεν μπορεί να μην πιούμε καν καφέ εκείνη τη μέρα.
0: Έτσι.
1: Και σε έρευνα τέλος θα σας πω ότι οι μισοί καφεδόφιλοι δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να κόψουν χρόνο από άλλες πρωινές συνήθειες παρά να χάσουν το καφεδάκι τους.
0: Φαντάσου, τις πρώτες μέρες θυμάστε που εκείνο το δράμα που είχα ζήσει Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 2024, το θυμάστε?
1: Το θυμάμαι.
0: Τι δράμα είχα ζήσει τότε.
1: Τι δράμα ζούσες.
0: Είχα τέτοιο δράμα και στο κεφάλι μου και τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά σταματούσα και έπαιρνα καφέ. Γιατί δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα ξεκινήσει η μέρα.
1: Πραγματικά. Και θυμάσαι που σου έλεγα εγώ, καλά, πώς θα καταφέρεις και σταματάς έτσι όπως είσαι σε αυτό το χάλι.
0: Σας κατάματε το πατημένα, ναι. Σταματούσα. Όμως, το καφεδάκι είναι ωραίο πράγμα, ρε. Major Lazer, DJ Snake, Lean On, τραγουδάρα.

0: η τέλεια τραγουδάρα της Taylor Swift στο Zoo 90,8. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι για όλα και σήμερα και να περάσουμε καταπληκτικά και να παίξουμε και το πρώτο Beat the Bomb. Υπάρχει και ακόμη ένα στις 10:20. Καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα Παρασκευούλα, ομορφιά μεγάλη και για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής. Με τη δημάγηση η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Και τι εννοούμε? Εννοούμε ότι μπαίνεις όποια ώρα της ημέρας θέλεις και όποια ημέρα σου λείπει κάτι στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι, με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Να πάμε στο παίκτη της ημέρας.
1: Βέβαια.
0: Κυρίες και κύριοι, δεν το σπάσαμε το ρεκόρ σήμερα, αλλά πήγαμε πολύ δυνατά.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Zoo 90,8.
0: Στο νούμερο 132 από τις 168 συμμετοχές, μακριά από το 180 που είχαμε, πάμε γρήγορα στον Ζαχαρία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Ζαχαρία μου?
3: Μια χαρά. Είμαι έτοιμος για όλα. Να παίξουμε, να ρισκάρουμε.
0: Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
3: Με την πληροφορική.
0: Είσαι του hardware ή του software?
3: Κάπου ενδιάμεσα και στα δύο, λίγο
0: στα δίκτυα σε βλέπω, στα δίκτυα, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, φίλε Ζαχαρία, ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα που πρέπει να διαλέξεις, αν ξέρεις τους όρους βεβαίως του παιχνιδιού, τους ξέρεις?
3: Εννοείται.
0: Μία από τις τρεις βόμβες.
3: Διαλέγω την βόμβα την πρώτη.
0: Την πρώτη τη βόμβα. Σκατζόχυρε ο Ζαχαρίας. Θέλει την πρώτη βόμβα.
4: Με στεναχώρεσε.
0: Σε στεναχώρεσε γιατί?
4: Δεν με στεναχώρεσε.
0: Δεν χωράει. Στεναχωρέθηκε εδώ ο άλλος. Στεναχωρέθηκε. Η Νάνση.
1: Εγώ δεν στεναχωρέθηκα. Πάω με το ένστικτο του Ζαχαρία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε, φίλε μου Ζαχαρία, τα παιδιά τα άκουσες. Είναι το ένστικτό τους. Το δικό τους ένστικτο. Διότι δεν το ξέρουν τι πρέπει να κάνεις, ποιο είναι το σωστό το βήμα. Θα πιστέψεις Σκατζόχυρο Νάνση ή εσένα αποκλειστικά και δεν ακούς κανέναν?
3: Παραμένω στην πρώτη και ας σκάσει.
0: Παραμένεις στην πρώτη και ας σκάσει, είναι σκληρός ο παίκτης. Είσαι σίγουρος?
3: 100%.
1: Δυναμικό.
0: Ναι, αλλά έχω μετρητά έχω εδώ.
1: Πόσα?
0: 40 ευρώ μετρητά για να μην παίξεις.
3: 40 ολόκληρα.
0: Τι, τα μισά να σου δώσω? Τι είμαι εδώ?
3: Όχι, θα παίξω και ό,τι γίνει.
0: Είσαι βέβαιος?
3: 1000%.
0: 1000%. Ο παίκτης είναι βέβαιος. Ξαναβάζω τα 40 ευρώ στην τσεπούλα μου. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ό,τι θέτε κάντε. Και θα ανοίξουμε τη βόμβα τώρα. Θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία για να δούμε αν έκανες καλά ή όχι τώρα.
2: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ.
3: Stop.
2: 140.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι! Ζαχαρία, τι άλλο που είσαι! Έσπασες εσύ το ρεκόρ, φίλε μου, Ζαχαρία, Καρχαρία! Είσαι θεός!
1: Μπράβο!
0: Λοιπόν, παιδιά, ήταν πάρα πολύ σίγουρος ο παίκτης ο Ζαχαρίας. 130 ευρώ στο 140 έσκαγε. Χίλια μπράβο εδώ από την εκπομπή που ήθελε να κάνει επιτέλους ένα ρεκόρ. Ποια περιοχή μας ακούς?
1: Άνω Τούμπα, κάτω Τούμπα.
0: Άνω Τούμπα, κάτω Τούμπα, λέει η άλλη τρελή.
1: Ναι, θυμάμαι ότι μου είπε Τούμπα, αλλά τώρα από λοιπόν, τη χαρά μου.
0: Έχουμε χαρεί πάρα πολύ να ξέρεις. Να είναι καλοφάγοντα τα χρήματά σου. Έτσι να χαμογελάμε κι εμείς, γιατί δίνουμε πολύ μικρά ποσά μερικές φορές και ξενερώνουμε.
1: Ρε εσύ, Ζαχαρία, μπράβο. Πραγματικά φοβερός.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ βεβαίως που μας ακούς.
1: Εμένα ο Λύκος ο Ζαχαρίας ήταν αγαπημένος μου, να ξέρεις.
0: Εγώ ο Ζαχαρίας Καρχαρίας.
3: Ο Ζαχαρίας ο Καρχαρίας καλύτερος.
0: Έτσι, μπράβο. Τι, έπεισε και το σήμα? Κάτσε. Έλα, Ζαχαρία, Καρχαρία, εντάξει, ναι, εδώ είμαστε και πάλι. Ναι, σε ακούμε μια χαρά. Να σου πω ότι θα τηλεφωνήσει η γραμματεία μέσα στην ημέρα, οκ. Okay?
3: Και χαιρετίσματα στη γυναίκα μου που είναι στον δρόμο και σας ακούει και μας ακούει.
1: Να Αλεξάνδρα. 130 ευρώ
0: δεν θα έλεγα ότι είναι καλό τώρα αυτό, φίλε. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν θα έλεγα ότι είναι καλό που τα άμαθε όλα. Θα έλεγε κέρδισα 60 ευρώ στο πρωινό και τα άλλα τα βάζει τσεπούλα. Τώρα πρέπει να κάνει.
3: Θα τη βγάλω ραντεβού τη στο υποσχέδιο.
1: Έτσι, αυτοί είναι άντρες. Μπράβο, Ζαχαρία.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Σε θαυμάζει να είσαι εδώ κι εμεί. Να το ξέρει. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολύ το χάρηκα, παιδιά. Πάρα μα πάρα πολύ το χάρηκα, σκάτς.
4: Βέβαια, εννοείται.
0: Μπράβο.

0: Η Μάγδα λέει μπράβο στον παίκτη, συγχαρητήρια. Μπράβο για τα 130 και να είναι καλοφάγωτα. Η Φρόσο, μπράβο στον φίλο που θα βγάλει το γυναικάκι του, λέει μια βόλτα ωραία. Έτσι την αγαπάει ρε φίλε. Ναι, ναι, έτσι είναι. Αλλά να σου τολμήσει να μην την βγάλει κιόλας. Μεταξύ μας τώρα που τα λέμε. Καλημέρα στην Νίκη μας. Καλημέρα Βασίλη, Θοδωρή και Νάνση. Καλό Σαββατοκυριακό. Στείλτε πολλά φιλιά στην Αργυρό, τον Ζώη και την Γεωργία που σας ακούνε στο Bean Ghosts της Πολωνίας. Ελπίζω να το είπα καλά, Bean Ghosts της Πολωνίας. Και θέλω λέει να τη διαβάσει την πόλη. Τη διάβασα, ελπίζω αγάπη μου Νίκη, να την είπα σωστά και να μην της έβγαλα τα μάτια. Καλημέρα στην Δήμητρα, χίλια μπράβο στον παίκτη που ήταν λέει τολμηρός. Και μπαμ, τα έστειλε όλα τα χρήματα στο κοριτσάκι του. Δεν τα έστειλε όλα. Όχι, όχι, όχι. Είπε ότι θα τη βγάλει έξω.
1: Ραντεβού.
0: Εντάξει, ραντεβού. Αυτό είπε.
1: Σκάτς. 130 τα έχουν.
0: Ναι, έλα, σκάτς, πες.
2: Πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Oh, oh, oh. Αν και βέβαια το
0: 50%, βλέπω,
2: το 50% είναι ωραίο το ζευγάρι.
0: Oh.
2: Σέλενα Γκόμες, Μπένι Μπλάνκο. Το άλλο 50 δεν είναι.
0: Δεν άντεξε πάλι τον άνθρωπο, θα το φάμε τελικά.
2: Αλλά τελικά να σου πω κάτι.
1: Θα πάθει τίποτα ρε εσύ και θα το έχουμε κρίμα στο λαιμό μας.
2: Αλλά τελικά είναι φοβερό τυπάκι από ό,τι φαίνεται. Αν βγήκαν έξω σε ένα εστιατόριο να φάνε, η Σέλενα φορούσε ένα βυσαλαίο ντεκολτέ. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Δεν έπαιξε αυτό το Βιντεμπομπ. Δεν έβγαλε με δικά του χρήματα, έλα, ναι.
2: Βαθύ ντεκολτέ και ο γλυκούλης Μπένι Μπλάνκο.
0: Τι έπαθε σήμερα, ερωτεύτηκε στον Μπένι, δεν τον έχει περάσει 1914.
2: Έσκυψε εκεί και τη φίλησε στο στήθος τρυφερά. Είναι τόσο καλό το παιδί αυτό τελικά και δήλωσε ότι κάθε μέρα.
1: Έχει πάθει κάτι.
2: Ναι, ναι, κάθε μέρα ερωτεύομαι όλο και περισσότερο αυτή την κοπέλα.
1: Εγώ σου έχω πει ότι είναι καλό παιδί.
2: Είναι πολύ καλό παιδί, όντω. Μπορεί να είναι χάλια.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Είσαι πολύ ρομαντική ψυχή. Δεν ξέρω, ναι. Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό εγώ.
2: Όχι, μάση δηλαδή, πώ τα γράφει.
0: Δεν
2: ο
0: μπορώ
2: τύπος
0: να αντέξω ότι τα βράδια γυρίζει να πούμε εκεί στα καμπαρέ και μετά το παίζει το πρωί κρωματικό.
2: Ο full moon.
1: Μην κάνει διαφήμιση τώρα τα καμπαρέ. Μα σα
0: σου δώσαν τα κορίτσια για να τι διαφημίσει τώρα. Εντρέψε λίγο.
2: Ναι.
0: Συνέχα.
1: Ναι, λοιπόν. Λέει.
2: Μπράβο, μπράβο σε αυτό το ωραίο ζευγάρι. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο ζευγάρι. Αναστάσιος Ράμος παντρεύτηκε κρυφά τη σύντροφό του Έφη Σακελάρη. Κανείς δεν το πήρε χαμπάρι.
1: Το κυνηγούσαμε.
2: Παντρεύτηκε η Σακελάρη.
1: Το ψάχναμε να δούμε αν παντρεύεται.
2: Εντάξει, κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα.
0: Α.
2: Και λέει κάναμε όμως και σύμφωνο συμβίωσης.
1: Εγώ είδα το κορίτσι που έλεγε ότι θα έρθει εδώ στη Μονή Λαζαριστών. Ήταν στο Μουντιάλ. Η πρωταγωνίστρια από το Golden που ναι, έχει δώσει και τη φωνή της στη Ρούμι από τα κορίτσια από το Netflix. Ήταν στο Μουντιάλ τελικά. Εντάξει, την πήγε, έσκασε.
2: Πήγε λίγο εκεί, θα έρθει αργότερα κατά εδώ.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άσε μας ρε, λέει που τη φίλησε και στο στήθος.
2: Υπάρχουν φωτογραφίες, μπορείτε
0: όσο
2: να το δείτε.
0: Όσο πάει και χειρότερο γίνεται με τον Μπένι τον Μπλάνκο, λέει η Βούλα. Ωραία, αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι.
0: Κάτι γιατί πρέπει, έχουμε θέματα εδώ με την Ειρήνη.
1: Τι έπαθες.
0: Η Ειρήνη Κακούρη.
1: Τι θέλει.
0: Στέλνει μήνυμα, ήρθες, χαχά, ουχ, τέτοια κτλ. Πρέπει να έχει πιει κάτι, δεν μπορεί.
1: Τι ήρθες, γιατί να μην έρθεις.
0: Δεν τα βλέπω καλά, να σου φέρω καφεδάκια τέτοια.
1: Τι έκανε, έκανε κάτι χθε.
2: Είσαι τρυφερού.
1: Έκανε σαν τον Μπένι Μπλάνκο κάτι.
2: Αυτός
1: έκανε.
2: Είναι
1: έκανε χθε και θα ανταμυφθεί σήμερα.
0: Εγώ σα λέω ότι έχω πρόβλημα και εσεί κοροϊδεύετε.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλου στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλου. Καλά το άκουσε. Και αν απορρίζει να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673. We'll be right back.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνέντευξη. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Μυρίζει λουχουδιά.
15: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι?
15: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: Let me be, υπέροχο τραγούδι στον Ζου 90,8. Καλημέρα. Σε Άιτο, εδώ πέρα, καφεδάρα και Ζου Radio, παιδιά. Καλημέρα. Χίλια μπράβο από την Νίκη για τον παίκτη, ο οποίος τσάκουσε τα 130 ευρώ και έκανε το δικό του ρεκόρ. Καλημέρα στη Χριστίνα μας. Καλημέρα στο Λευτέρη. Όμορφη καλημέρα στους καλύτερους παραγωγούς της πόλης. Ο Σαράντης εδώ. Συγγνώμη, ο δικός σου Αντώνης είναι αυτό το μωρό, λέει, που ακούγεται στο πρόμο. Ναι, ρε παιδιά, έχουμε βάλει εδώ τους δικούς μας. Κούτρα τα κάνουμε όλα τζάμπα.
1: Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει.
0: Και τους ετοιμάζουμε κιόλας, να ξέρεις, Σαράντη, Ιωάννα και Αντώνης ετοιμάζουν να κάνουν κάποια στιγμή και πρωινό με σκατζόχυρο. Αυτός θα μείνει ο σκατζόχυρος.
2: Όταν με δω ακόμα.
0: Σε 15-20 χρόνια θα γίνει η εναλλαγή. Θα τους ξεκινήσουμε από απογευματινό σοου. Έτσι έχουμε κανονίσει ακριβώς που θα πάνε.
1: Ο σκατζόχυρος θα κρατήσει τις στήλες του.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τα παιδιά θα κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι. Αυτά είναι τα πράγματα. Για πες λίγο.
1: Λοιπόν, τώρα παιδιά, σας φέρνω. Μάλλον θα σας πάω στο Μουντιάλ, γιατί ζούμε σε πυρετό Μουντιάλ και ο φίλος μου σκατζόχυρος δεν ήξερε ότι η μπάλα του Μουντιάλ θα φορτίζει και θα διορθώνει το διαιτητή. Εσύ το ήξερε?
0: Όχι, τι θα φορτίζει?
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Για πρώτη φορά θα πάρει μέρος μία έξυπνη μπάλα. Η μπάλα αυτή είναι AI μέσα, το ξέρεις.
0: Αυτό δεν μπορεί να την κατευθύνει, αν μπαίνει γκολ.
1: Όχι, θέλει. Όχι, άκου να δεις τι γίνεται. Η ασπρόμαυρη θεά, λέει, γίνεται extra smart, ώστε να διορθώνει τις λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Διαθέτει μια προηγμένη τεχνολογία, connected ball, που έχει στο επίκεντρο αισθητήρα κίνησης 500 Hz. Η μπάλα λοιπόν καταγράφει και στέλνει κάθε επαφή, ταχύτητα, περιστροφή και την ακριβή τοποθεσία 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορεί να εντοπίσει ένα offside.
0: Γιατί καλέ?
1: Βασίζεται, λέει.
0: Έχει και κάμερα. Πώς θα εντοπίσει το offside, αφού η μπάλα καταγράφει που είναι η ίδια η μπάλα?
1: Την παρέμβαση των χεριών ή των ποδιών την τελευταία στιγμή.
0: Πάπα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Και εμείς πώς θα βρίσκουμε τους διαιτητές?
1: Πράγματα που ίσως διαφεύγουν της προσοχής των διαιτητών. Το όνομα της μπάλας είναι τριόντα. Είναι ισπανική λέξη που μεταφράζεται ως τρία κύματα.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά περιστατικά, ρε παιδί μου, που μπορεί λίγο ένα χέρι, ένα κεφάλι,
0: πόδι,
1: ένα κάτι να κουμπίσει την μπάλα.
2: Όποτε έχουμε να ζήσουμε.
0: Δεν μ' αρέσουν εμένα τόσο που πήγε τόσο η τεχνολογία, φίλε.
2: Είναι το VAR μέχρι εκεί για τα offside.
0: Α, και το VAR μπορείς να το δεις, να το βρίσεις. Άρε, Λάισμαν! Ξεδελισμένο, μα τι σημαίνει ο κόλο σου,
2: ρε. Εποχές.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Εσύ κάτσε αυτά, δεν λέγαμε.
2: Τι ωραίες εποχές τότε.
0: Μπορούμε να βρίσουμε, τι να βρίσουμε, τον VAR τώρα και την μπάλα.
2: Και να φτύσουμε λίγο.
0: Παλιομπάλα.
2: Έλατε.
1: Παλιομπάλα.
0: Kings of Leon, η ροκιά σήμερα είναι πραγματικά από τα καλύτερα ροκ τραγούδια όλων των εποχών. Sex on Fire, Kings of Leon, Fame.

0: Πάνω για shopping και ιταλικό στυλ ή Ρώμη για βόλτες στα πιο ιστορικά σοκάκια, παιδιά, που έχουμε πάει και έχουμε περάσει καταπληκτικά στην Ευρώπη και απεριτίβο, έτσι. Η Ιταλία θεά μας καλεί με την Aegean Φιλινάδα για να περάσουμε τέλεια. Μας πετάει απευθείας από την Θεσσαλονίκη για να τα ζήσουμε όλα από κοντά.
1: Έτσι, μπείτε τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου για έναν από τους 41 απευθείας προορισμούς της Aegean από Θεσσαλονίκη. Παιδιά, 41, καταλαβαίνετε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: καταλαβαίνουμε
1: σοκ.
0: Και ξέρεις πόσο αγαπάω την Ιταλία.
1: Ξέρω.
0: Τη λατρεύω, τη λατρεύω. Τώρα, Ρώμη ή Μιλάνο είναι μια ερώτηση που θα ήθελα να τοποθετηθείτε εσείς που έχετε πάει και στις δύο πόλεις. Έτσι, διότι ακούω.
1: Όχι, ρε Βασίλη, δεν συγκρίνονται.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που γουστάνουν περισσότερο το Μιλάνο. Το γουστάνουν περισσότερο. Θα δούμε. Να ανοίξουμε λίγο να δώσουμε.
1: Για ένα πολλάκι.
0: Πέντε λεπτάκια. Αν έχετε πάει και στα δύο, Ρώμη ή Μιλάνο. Κάτσε το δικό σου.
2: Χυμό που δεν πίνει ποτέ η Βανδύ.
1: Τι?
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Ούτε εγώ.
0: Σίμο. Ποιο σίμο.
2: Χυμό.
0: Κριτικό είσαι.
1: Βάζει ένα σίμο.
2: Χυμό, ρε. Χυμό.
0: Χυμάκι.
1: Χυμό. Που δεν πίνει ποτέ η Βανδύ.
0: Χυμό. Που δεν πίνει ποτέ η Δέσποινα Βανδύ.
2: Ναι.
1: Παπάγια.
2: Ποιο χυμό δεν πίνει η Δέσποινα Βανδύ?
0: Κάτσε ρε, κάτσε.
2: Θα το βρεις.
1: Θα το βρεις. Δέσποινα λέει ο άλλος, δεν.
2: Εσείς είναι.
1: Εγώ λέω παπάγια. Α, πα, κάτι τέτοιο.
2: Θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά είναι η Βυσσινάδα.
0: Όχι ρε φίλε.
2: Έλα γιατί.
0: Είναι γιατί, θα σου πω το γιατί. Το συγκεκριμένο ανέκδοτο το άκουσα πρώτη φορά
1: το 1992,
0: ας πούμε, παράδειγμα.
2: Τόσο παλιό είναι.
0: Ναι, αλήθεια, είναι τόσο παλιό, φίλε. Αλήθεια. Είναι τόσο παλιό. Να και το στέλνουν όλοι. Βύσσινο, Βυσσινάδα, πες του, λέει, άστα.

0: Πάρα πολύ παλιό αυτό το
1: νεκρό. Ενώ αν έλεγε στον παπάγια.
2: Θα ήταν καινούριο.
0: Πού το ξεσήκωσε.
2: Τώρα το βγάλε ο δεινόσαυρος.
0: Τι τώρα, ρε. Ε, Παναγία μου. Νταμιάνο Ντέιβιτ, μου φαίνεται και αυτοί ανακυκλώνονται.
1: Πάει το σερί του, χάλασε.
0: Ναι, δεν πειράζει. Όμως είχαμε το χτεσινό, το κορυφαίο με τις Φανελλήνιες. Νταμιάνο. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, Στελάρα. Καλημέρα, Τίμα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
14: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
15: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
14: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
15: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
14: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
16: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr. Το κατάστημα
17: Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του, αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
18: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
19: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
20: Τι είναι το Lucky?
21: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
20: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
21: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
20: Τι είναι convenience?
21: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
20: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
19: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
20: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
21: Σωστά.
22: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
23: Zoo News. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου ολοκληρώνονται σήμερα έως στις 19 Ιουνίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ποσό που ξεπερνά τα 190 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρων παραμένει αδιάθετο, καθώς περίπου 130.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες. Θρίλερ εκτελήσεται γύρω από τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και η Ολίβια Ροντρίγκο αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι είναι κατά 60% κοφή από το ένα αυτή. Καιρός νεφώσεις με παροδικές βροχές, η πρόσχερη καταιγίδα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου εκεί έξω, καλημέρα και πάλι. Έχει πάει ώρα 9 και σκάς.
2: Βέβαια, 9
1: και 4. Πώς πέρασε αυτή η άτιμη ώρα και σήμερα, καλημέρα στην γλυκιά
2: γιατί
1: μου.
2: Γιατί περνάει ευχάριστα, Βασίλη.
1: Ναι, φίλε.
2: Έτσι,
1: τώρα πραγματικά με συγκίνησες με την τοποθέτησή σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που επενέβης και μου το πες. Καλημέρα λοιπόν στο σοφάκι μας, στο γλυκό. Καλημέρα στην φροσούλα μας. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους και εμείς, αγάπη μου. Και εμείς. Καλημέρα. Μέχρι στιγμής είναι 4-1 υπέρ της Ρώμης, παιδιά, το θέμα που θέσαμε. Δηλαδή Μιλάνο ή Ρώμη, η Ρώμη ή Μιλάνο. Αν έχετε πάει όμως και στα δύο. Έτσι, καλημέρα και στην γλυκιά μου την πολύ ξένη και στο δεσπινάκι μας που είναι εδώ. Σε αυτή την ώρα, τι έχουμε, Νανσούλα?
3: Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι μας στα ασύνδετα. Εκεί σας δίνουμε δύο λέξεις. Εσείς πρέπει να κάνετε μια ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Mm-hmm. Έχουμε το ζωσμουνί από το ατελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκατζόχυρος και σήμερα. Έχουμε φυσικά μία έρευνα και το χρυσό κουκουνάρι.
1: Και βεβαίως την Win Masters, στην οποία θα βρούμε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ που ξεκίνησε εχθές και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρούμε πουθενά αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνουμε login στον λογαριασμό μας στην Win Masters και έχουμε 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευούλα, ζαχαρένια, μπαίνουμε και παίζουμε με τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Masters. Μια βόλτα στην πόλη να δούμε τι γίνεται.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Φτιάξαν τα πράγματα στον περιφερειακό, έφυγε το μεγάλο το κόλλημα. Λίγο τώρα εσείς που κινείστε ανατολικά, κολλάτε στην Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένει εκεί και στα δύο ρεύματα λίγη αυξημένη κυκλοφορία. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται καλύτερα χωρίς προβλήματα. Λίγο έχουμε κίνηση ύψος της Χάνθ, η Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Γενικά αυτά, είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Thank you very much.

0: I adore you, υπέροχο τραγούδι, Hugel. Τι είχε βγάλει τότε, ρε παιδί μου, έτσι, αυτή την κομματάρα, την Afro House και τα λοιπά. Και μετά βάρεσε το Jamaican Bam Bam που είναι με Afro.
1: Αλλά άλλο
0: τα τραγούδια, άλλο, ένα άλλο στυλ. Μπράβο του Hugel, ο οποίο είναι το νούμερο ένα όνομα αυτή τη στιγμή παγκοσμίω. Και μα αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Εννοώ δηλαδή στο πόσο θε να πα να τον ακούσει. Καλημέρα στην Αμαλία που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στην φίλη μου την Μαρία. Ο Νίκος λέει κάτι και κάνει ένα live, ρε παιδιά, σας βλέπουμε κιόλας. Το ξεχνάμε, η αλήθεια είναι. Και η άλλη εδώ, η δική μου είναι τίποτα.
2: Ό,τι πούν τα social media.
0: Νύχια μαλλί, δηλαδή έρχονται. Άμα δεν τους πεις τίποτα φεύγουνε. Αυτά είναι όλα και όλα που κάνουν, αγόρι.
1: Να σου πω κάτι, άμα ήταν να βγαίναμε κάθε μέρα live θα κάναμε καριέρα στην τηλεόραση. Τώρα εμείς κάνουμε ραδιόφωνο γιατί είμαστε σεμνοί και ταπεινοί.
0: Εσύ είσαι μηνύκη ταπεινή. Μήπως με νάζει καμιά άλλη, γιατί με μπερδεύει τώρα. Καλημέρα, παιδιά. Με Zoo Radio και TGI Fridays. Λέει όλα ήταν τέλεια και πολύ ωραία. Λέει η Μαρία. Και τώρα πάμε να δούμε τι παίζουμε, σκατζόχι, ρε floor manager.
2: Τώρα έχουμε τα σύνδετα.
0: Ναι.
2: Δύο λέξεις μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Φτιάχνετε μια ωραία ιστορία και κερδίζετε γεύμα στα TGI Fridays.
1: Εκεί που θα πάμε σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή και ψάχνουμε αυτό το Friday's feeling, ναι, να το νιώσουμε, να το ζήσουμε ωραία. Και εκεί ψάχνουμε και τον ιδανικό συνδυασμό για την έξοδό μας, γιατί θα βρούμε και αγαπημένες γεύσεις και απολαυστικά ορεκτικά για την παρέα ολόκληρη, αλλά και τα υπέροχα cocktails.
0: Τι όμορφα, παιδιά, στα TGI Fridays. Έχουμε δύο λέξεις. Η πρώτη λέξη ποια είναι?
1: Καλώδιο.
0: Είναι το καλώδιο, εντάξει. Κάτι γίνεται με το καλώδιο.
2: Κάτι θα γίνει.
0: Πολύ ωραία. Και κάπου είχα βρει μια ωραία λέξη για σένα.
1: Αυτή που ψάχναμε πριν.
0: Όχι, όχι, όχι. Εσύ θα παίξεις με το καλώδιο και η δεύτερη λέξη για σένα, μόνο για τον ακροατή, θα είναι η λέξη αισθητική.
2: Αισθητική. Κάει και το καλώδιο από το ντουί και μύρισε το σπίτι παράξενα. Μου χάλασε όλη την αισθητική.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί?
0: Όχι, τι, τι, κάνει το καλώδιο και του χάλασε την αισθητική.
2: Ναι, γιατί?
0: Δεν έχει να κάνει, ρε φιλενάδα, η αισθητική με την μυρωδιά.
1: Έχει, πώς, εσύ.
0: Τι?
1: Εσύ, άμα πας σε μια κοπέλα κοντά και δεν μυρίζει ωραία, δεν θα πεις μου χάλασε την αισθητική.
2: Αυτό.
0: Όχι, μου το έριξε.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε παιδιά, δεν τρέπεσαι.
2: Έτσι, απλά και ωραίο.
0: Το επίπεδο, τι εννοείς, γιατί να τραπώ? Δεν καταλαβαίνω. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φίλε μου, δεν μπορούμε εδώ να συνεννοηθούμε με αυτούς τους δύο. Να πούμε. Ο άλλος λέει κάκι το ντουί και το χάλασε την αισθητική. το καλώδιο. Τέλος πάντων. Μεταξύ το καλώδιο καίγεται πλάκα-πλάκα. Σκάτσε ή το ντουί καίγεται. Τώρα αυτό χωρίς πλάκα. Τώρα
3: και το καλώδιο καίγεται.
2: Και εκείνο αρπάζει.
0: Α, και εκείνο αρπάζει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η ιστορία σου ήταν με άριστα το 10, φίλε Κατζόχηρε 4.
2: 4, νηστικός θα μείνω.
0: Ναι, νηστικός θα μείνει εσύ. Όμως εδώ ο φίλος μου μου ακούγεται πολύ σίγουρος. Το όνομά σου πρώτα απ' όλα.
3: Δημήτρης.
0: Δημήτρη, μήπως είσαι Άρης?
3: Όχι, πάω είμαι.
0: Α, είσαι πάω και ήθελα να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις για τους Σπανούλη. Δεν πειράζει, άλλη φορά. πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είσαι έτοιμος να παίξεις με τη δεύτερη λέξη?
3: Πανέτοιμος.
0: Λοιπόν, η πρώτη σου λέξη και πάλι είναι το καλώδιο και η δεύτερη λέξη είναι Νάνση.
1: Γιαούρτι.
0: Γιαούρτι, πάμε.
3: Έβαλα. Ήθελα να φάω γιαούρτι και ξαφνικά διαπίστωσα ότι κόπηκε το καλώδιο από το ψυγείο και χάλασαν όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο.
2: Και σου χάλασε την αισθητική όλο αυτό.
0: Μάθε μπαλίτσα από τον ακρατή, ρε. Μάθε μπαλίτσα από τον ακρατή. Μια φορά στη ζωή σου να κάνεις κάτι καλό.
1: Ωραίος ο ακρατής μας, πολύ ωραίος.
0: Ο ακρατής καταπληκτικός. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Σκάτζ.
2: Συγχαρητήρια.
0: Έτσι, μπράβο. Μη ζηλέψεις τον ακροατή.
2: Όχι, δεν ζηλεύω.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. θα μιλήσεις με την Ανσούλα τώρα, φίλε μου, για να σου δώσει το δώρο, οκ?
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με εσάς για εσάς. Καλημέρα στην γλυκιά μας τη Μάγια και στο Σωτηράρα. Από σήμερα κλείνει ο περιφερειακός, λέει, και τι ώρα? Βράδυ, νομίζω, 11 η ώρα μας είχε πει η Νάνση, ως 7 το πρωί.
1: Όχι, όχι, όχι, τώρα ξεκινάει το 48ωρο, θα σας πω σε λίγο.
0: Α,
1: εκείνο ήταν.
0: Όλο κλειστό!
1: Αφού θα ρίξω.

0: ομορφιά Birds of Feathers στον Zoo 90,8. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Τζέννη που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στο σοφάκι μας. Το γέλιο, όχι συγγνώμη, το γέλιο το... Καλημέρα στο αγαπημένο μου πρωινό team του ραδιοφώνου. Ο Νίκος λέει για το γέλιο το οποίο μας χαρίζεται κάθε μέρα και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ο Πέτρος μας καλημερίζει. Καλημέρα στην ομορφότερη πρωινή παρέα. Μπιλάρα να περάσεις περιφερειακό λέει. Αλλά δεν πας για δουλειά, λογικά θα πας για βουτιά. Οπότε δεν πειράζει λίγο κινησούλα στο πήγαινε. Αλλά όχι, δεν πάω για βουτιά. Παιδιά,
1: για δουλειά θα πάει.
0: Δουλειά, υποχρέωση κτλ. Θα πρέπει να κάνω ένα ταξίδι. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα σας, πόσο μου άρεσε λέει το Dracula το τραγούδι. Όταν το έβγαλε όμως με αυτή τη γυναίκα μου το χάλασαν. Ήταν όπως άκουγα τον Goldner και μετά είδα την ταινία. Έλα μωρέ τώρα Όλγα. Να βάζετε λίγο αρωτοπίπερο στη ζωή σας. Να ξεκουνιέστε σε μερικά πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ Ολγίτσα μου γλυκιά το Dracula έτσι. Αλλά δεν θέλω να σου επιβάλλω την άποψή μου. Να τα ακούς. Καλημέρα στην ομορφότερη πρωινή παρέα. Μπιλάρα να περάσετε τέλεια και σήμερα. Μας γράφει και ο Μιχάλης. Και εδώ ο Νικόλας. Δεν το καταλαβαίνω, πες λίγο σε παρακαλώ εσύ Σκάτς.
1: Τι?
0: Αν είχε κόρη ο Σκάτς θα ήξερε την αισθητική γυμναστική. Αλλά πού? Καλώς από τον κύριο, κατάλαβες κάτι?
2: Αν είχα μάλλον κόρη παιδί θα ήξερε αυτό που έλεγα. Αυτό εννοεί. Αυτό κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
2: Αν είχα παιδί.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Και εγώ δεν το κατάλαβα. Καλημέρα και στην.
2: Αλλά δεν έχω παιδί, Νατάσα. Έχω κάτι.
1: Να ενημερώσω.
0: Το οποίο να πούμε ότι το ξυπνάει στις 2.30 το βράδυ για να το ταΐσει.
1: Να ενημερώσω λίγο έτσι, επειδή το αναφέραμε πριν, ότι ο περιφερειακός θα κλείσει για ένα 48ωρο από το βράδυ της Παρασκευής λόγω προγραμματισμένων εργασιών κατά εδάφηση γέφυρας πανοράματος για την κατασκευή του flyover και στα δύο ρεύματα θα είναι κλειστό. Σημείο αιχμής είναι εκεί στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου 11 Πηλαίας Πανοράματος.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Τώρα παιδιά, αν αυτό το καλοκαίρι βρεθείτε στο Πευκοχώρι, μην ψάχνεστε. Το όνομα είναι ένα και λέγεται Mare Nostra Beach Bar Restaurant.
1: Αυτό είναι από brunch δίπλα στη θάλασσα και signature cocktails μέχρι εξαιρετικό φαγητό και μοναδικό ήλιο βασίλεμα. Εκεί παιδιά κάθε στιγμή έχει ποιότητα.
0: Αισθητική σαν τους Cats, εξυπηρέτηση απίθανη και μεγάλο πάρκινγκ για απόλυτη άνηση. Το Mare Nostra στο Πευκοχώρι είναι ένα μέρος καταπληκτικό που θα πάτε μία φορά και θα το βάλετε σίγουρα στο πρόγραμμα όλου του καλοκαιριού.
1: Σίγουρα, παιδιά, θα περάσετε υπέροχα.
0: Καλημέρα και στην γλυκιά μου. Την αγάπη, βρέσε την Παρασκευή. Έχει, όχι, δεν έχει. Τι ψάχνει άλλο. Εντάξει, είπαμε για το περιφερειακό, είπαμε για τα μπάνια μας. Να βάλουμε και λίγο την Britney που την
1: και
0: αγαπάς.
1: Και δεν τη βάζουμε. Έλα. Που μου αρέσει.
0: Αυτό είναι το Toxic και το λατρεύουμε στον Zoo.

0: ένα πολύ τέλειο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, αλλά και συγκινητικό αν προσέξεις και μάθεις τους στίχους του.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Πάμε γρήγορα γρήγορα στον Ζόρζ Μουνιέ για να μας πιάσουν τα κλάματα εδώ πέρα, γιατί ξέρει και γαλλικά αυτός.
2: Ζόρζ, γρήγορα σε μένα.
0: Έλα,
2: να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Έλα να μας φτιάξει τη διάθεση. Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα σας, πολύ όμορφε. Εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, Ζόρζ Μουνιέ μου. Να εδώ, μουσικάρες το ένα το άλλο κτλ. Έχουμε και τα φιλαράκια όπως μας ακούνε.
2: Έτσι. Όσο όμορφα περνάτε, θα σας έρθω ένα πρωί να σας κάνω μια έκπληξη.
1: Ναι. Θα πάτε την πλάκα σας.
0: Έλα ρε φιλαράκι, ναι.
2: Το έχω μέσα στα σχεδιά μου, να το ξέρετε αυτό.
0: Δεν το έχουμε δει, γιατί όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό και δεν είσαι κανένα πρωινό η Παναγιά μου που θα έρθει να με βρεις ένα κρογιαλιά.
2: Θα το κάνω σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
0: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
2: Και εγώ αγαπημένες μου νταλικέριδες.
0: Σταμάτα, πανά θέμα, ζέγεσαι κατευθείαν με τους αρπάξεις, τους μοχλούς, τους λευγέδες. Έλα, τι έχουμε για σήμερα?
2: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό,
0: ναι.
2: Για να δείχνετε πάντοτε κομψές,
0: ναι.
2: Και στα πιο πολύ bad look days τα οποία μπορεί να έχετε κάποια στιγμή.
0: Σωστό και αυτό, φιλαράκι.
2: Έτσι, δεν είμαστε πάντοτε ευδιάστηκοι.
0: Δεν είμαστε, αγόρι μου, δεν είμαστε, όχι. Έλα, ναι, πες.
2: Και ένα το μυστικό είναι η θεωρία του απροσδόκητου κόκκινου. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ξυπνάς το πρωί, είσαι κακομούτσουνη, δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη και λες, πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι.
0: Έτσι, μπράβο, πες.
2: Και αμέσως, εγώ σου δίνω τη λύση. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
0: Τέλειο.
1: Φανταστικό.
2: Ντύθηκες, βγήκες έξω. Κάποια στιγμή παρατηρείς και λες, καλά μωρή, πώς ντύθηκες έτσι και βγήκες έξω.
0: Τι λένε το άτομο σήμερα, ναι.
2: Τι χάλια που είσαι.
0: Ναι.
2: Τότε... Τι κάνεις, φοράς ένα κόκκινο γυαλί ηλίου ή ένα κόκκινο παπουτσάκι.
0: Ωραίος.
2: Και αμέσως φτιάχνεις και αλλάζεις τη διάθεση αυτή.
0: Μπράβο ρε Ζόρζ Μουνιέ.
1: Καλά, είσαι φοβερός σήμερα, τι μας έχεις φέρει.
2: Είναι, μπράβο, παιδιά, η θεωρία του απροσδόκητου κόκκινου.
1: Τέλειο.
2: Όταν κάτι επάνω σας, κοριτσάρες, δεν σας ταιριάζει καθόλου,
0: ναι,
2: θα βάζετε κάτι σε κόκκινο.
1: Και μια τσάντα, ας πούμε.
2: Μια τσάντα, πάρα πολύ σωστά.
0: Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ζόρζ Μουνιέ. Μας έφτιαξε τη διάθεση παρασκευιάτικο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, αγάπη.
2: Τα φιλιά μου και από μένα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Πού πας?
17: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
16: Δηλαδή παντού.
17: Και online.
16: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. We play the hits.
21: Yeah. Radio. Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Να, να, να, να, να, να, να, να. Πολύ ωραίο τραγούδι. Καλημέρα, Golden. Στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για την Θεσσαλονίκη και για όλη την Ελλάδα. Καλημερίζουμε το Καταρινάκι μας. Καλημερίζουμε την Ιωάννα μας, η οποία είναι εδώ. Πολλά φιλάκια, καλή ξεκούραση και σε εσένα, αγαπημένη μου. Σε λίγο έρχεται και η Μεθάβλαντ που λατρεύουμε όλοι μας εδώ, έτσι όλο το πρωινό παρεάκι. Καλημέρα στην Ζωή. Φιλιά στον Ζόρζ Μουνιέ. Καλό Σαββατοκύριακο. Του τα στέλνουμε κατευθείαν. Καλημέρα στον Χάρη μας, ο οποίος βιάζεται για τον Beat the Bomb. Φιλαράκι, όχι ακόμη. Και 55 ξεκινάμε να στέλνουμε, γιατί δεν θα κληρωθήσει την ώρα που το έστειλε. Θα στείλει και 55. Στη Χριστίνα μας, στον Θοδωρή που επίσης βιάστηκε, και στον Νίκο και στον Γιώργο και στην φίλη μας την Ράνια. Και πάμε λίγο εδώ να δούμε τι έχει φέρει το κορίτσι μας.
1: Και για πείτε μου λίγο, εσείς θα μπαίνατε φυλακή για να χάσετε βάρος? Πόσο μακριά θα φτάνατε?
0: Κάτσε. Δεν έχουμε πρόβλημα να χάσουμε βάρος.
1: Άμα θέλατε να χάσετε κάποια παραπανήσια κιλά, πόσο μακριά θα φτάνατε?
0: Για να διορθώσουμε, να φιξάρουμε ένα πρόβλημα, εννοείς γενικά.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έμπαινα. Ένα τρίμηνο, τετράμηνο. Άμα είχα ένα θέμα, θα έμπαινα.
2: Εντάξει, εννοείται. Εκεί θα μπει και θα χάσει. Θα βγει φιγουρίνη από εκεί.
0: Φιγουρίνη, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: εσύ.
1: Στην Κίνα, επειδή η παχυσαρκία παίρνει διαστάσεις μάστιγας.
0: Στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι όλη σαν μια μύδια.
1: Όχι. Αυτά είναι αυτά που βλέπει εσύ.
0: Οι
1: τέτοιοι, οι διάσημοι, αυτοί που είναι ηθοποιοί και τραγουδιστές και αυτά. Στην Κίνα, λέει, η παχυσαρκία παίρνει διαστάσεις μάστιγας και έχουν φέρει τα λεγόμενα fat prisons. Δηλαδή, φυτρώνουν κατά εκατοντάδες φυλακές,
0: ναι,
1: στις οποίες πηγαίνουν υπέρβαρα άτομα για να χάσουν τα κιλά τους. Και μάλιστα μία influencer από την Αυστραλία πήγε σε μία τέτοια
0: μάλιστα
1: φυλακή.
0: Έχασε.
1: Και μας έφερε την καθημερινότητά της. Θέλετε να σας πω το πρόγραμμα?
0: Για πες.
1: 7.30 ώρα με 8 ξυπνάνε και γίνεται το πρώτο ζύγισμα.
2: Άιντε.
1: 9
2: και... Άιντε, κατοστάρε στη σειρά.
1: 9 και 20 με 10 και μισή υπάρχει απαιτητική αερόβια προπόνηση.
2: Ωραία, μέχρι στιγμής.
1: 11 και 4 παίρνουν το πρωινό τους, το οποίο είναι 4 αυγά, μία φέτα ψωμί, μισή ντομάτα και αγγούρι.
2: Ναι, ωραία, καλό ακούγεται. Ναι.
1: Το μεσημέρι έχουμε προπόνηση καρδιοαναπνευστικής αντοχής, αλλά και με βάρη, με μεσημεριανό που περιλαμβάνει ρίζες, λωτούς, λαχανικά, αλλά...
0: Λωτούς, λαχανικά και ρίζες.
1: Και πάπια.
0: Τι πάπια?
1: Και μία μπανάνα.
2: Ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Αυτό είναι.
2: Και την παπίτσα.
1: Απόγευμα, βράδυ,
2: Πεκίνου.
0: Η πάπια, ξέρεις πόσο μου αρέσει, θα πηγαίνω σε κινέζικο και την κάνω σαν σαντουιτσάκι. Που την κόβεις εσύ, ρε παιδί μου.
1: Αυτό που στη Θεσσαλονίκη τα κάνουμε όλα σάντουιτς.
0: Όχι.
1: Και την πάπια την κάνει σάντουιτς.
0: Μα έτσι δεν είναι που βάζουν.
1: Κάτι και μπουγάτσα.
0: Ρε χάσει. Βάζουν κάτι τορτίγες, ρε, και το κάνεις εσύ το τυλίγεις. Ναι ή όχι? Εγώ κάνω λάθος εγώ.
1: Όχι, απλά το σάντουιτς μου άρεσε που το κάνεις σάντουιτς.
0: Σάντουιτς το κάνω.
1: Λοιπόν, απόγευμα βράδυ έχουν 2 ώρες απαιτητική προπόνηση κάρδιο, μάθημα spinning και βραδινό μόνο,
2: ναι,
1: πεπόνι και λαχανικά.
0: Εντάξει, κουράστηκα.
1: Η μέρα πώς κλείνει η μέρα?
0: Καλημέρα, έλα πες, τι έφερες, τι έφερες?
2: Λοιπόν, σας πάω εγώ το 2015.
0: Το 2000 μας πας εσύ.
2: Δύο φοβεροί DJs ένωσαν τις δυνάμεις τους, ο Clady και ο Fady, και τραγουδάνε το Who.
0: Είναι DJs ο Clady και ο Fady?
2: Ναι, δεν είναι.
0: Ο Fady νομίζω είναι απλά τραγουδιστής.
2: Ο Clady?
0: Σχεδόν τραγουδιστής. Ο φίλος μας ο Clady που τραγουδούσε.
2: Ναι, το ξέρω. Ο Clady Lupa.
0: Καλά, εντάξει. Πιο πολύ είναι τραγουδιστές αυτοί οι άνθρωποι.
2: Δεν είναι και DJs.
0: Τι σε έπιασε να τους πεις DJs? Δεν μένει να σα πω κάτι. Μπορώ εγώ να βγάλω άκρη μέσα στους δύο. Δεν γίνεται αυτό, Νάνση.

0: τραγουδάρα μεγάλη είναι αυτό. Ζανανντό Ζεϊνά στον Ζου 90,8. Έχω κόρη, λέει, και είμαι παθών. Γι' αυτό ξέρω την αισθητική γυμναστική μας, γράφει ο Νικόλας. Για τον χρόνο ούτε να το σκέφτεστε ότι θα χαλάσετε το παρεάκι σας. Σας ακούω από την πρώτη ημέρα. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Νικόλα, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στην Ολυμπία, Ολίβια. Πάμε δυνατά για ένα δυνατό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας. Ένα δυνατό Σαββατοκύριακο θα ήταν ακόμα πιο δυνατό αν την κάναμε για τη Μύκονο που μας καλεί με βραδινές βόλτες στα σοκάκια. Ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα και νύχτες που ξεκινούν χαλαρά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, Σκάτς, πού θα καταλήξω.
1: Είναι αυτό το φεύγω για λίγο που λέμε για ένα Σαββατοκύριακο και γίνεται το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, Βασίλη. Και η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη 3 φορές, παρακαλώ, την εβδομάδα. Μπείτε τώρα στο aegeaner.com και κλείστε τη θέση σας.

0: πάρω τους ασυγκράτητους και θα φύγουμε για Μύκονο ένα τρίμερο. Θα γίνει χαμός. Είναι η νέα ομαδάρα που έχουμε δημιουργήσει με τα φιλαράκια μας, οι ασυγκράτητοι που δεν μπορούμε να είμαστε τρελαμένοι, είμαστε εντελώς. Και βεβαίως να σας στείλουμε πολλά φιλιά, γλυκιά μου, Αγγελική, καλημέρα. Βρε παιδιά, να ρωτήσω, ρώτησε ό,τι θέλεις. Είμαστε εδώ για να σου απαντήσουμε, αν μπορέσουμε. Βεβαίως, να πω και ένα φιλάκι στον Ντίνο που μας ακούει και κάτσε, τι ώρα είναι. Σε 15 δευτερόλεπτα σκατζόχυρε, το ανοίγουμε για πέρα.
1: Ανοίγουμε και συμμετέχετε στο Beat the Bomb, ναι, μέσω Viber 6931-908-908. Mm-hmm. Τη λέξη bomb στα αγγλικά ή βόμβα στα ελληνικά.
0: Μπράβο.
1: Όνομα επίθετο και μπαίνετε στην κλήρωση σε λίγα δευτερόλεπτα να πάει
0: τώρα,
1: και 55
0: τώρα.
1: Και 55.
0: Πήγε και 55 και επιστρέφουμε σε λίγο με την Μεθαύριο Land, δηλαδή με κομματάρες house dance που έχουμε χορέψει.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Λερόι Μερλίν έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Λερόι Μερλίν.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
7: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
6: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
1: Ή, όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
1: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
1: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Philips.
1: Your University, your choice.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερή, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαβητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
15: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
16: Zoo News. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου ολοκληρώνονται σήμερα έως 19 Ιουνίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ποσό που ξεπερνά τα 190 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρων παραμένει αδιάθετο, καθώς περίπου 130.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει απαιτούμενες ενέργειες. Θρίλερ εκτυλίσσεται γύρω από την διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και η Ιράν και η Ολίβια Ροντρίγο αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι είναι κατά 60% κοφή από το ένα αυτή. Καιρός νεφώσης με παροδικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
17: Σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
18: Ομορφιές μου εκεί έξω, τα μάθατε τα νέα. Είναι Παρασκευή και ήρθε η Μεθαύριο στον αέρα. Που σημαίνει ότι σταματάμε να δουλεύουμε για μία ώρα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Περνάμε τέλεια και μετά τις 11 χαλαρά ξαναπιάνουμε λίγο έτσι δουλίτσα. Όχι πολύ, γιατί η Παρασκευή δεν χρειάζεται να δουλεύουμε πάρα πάρα πολύ. Νορμάλ πράγματα. Οι μέρες που δουλεύουμε πολύ είναι η Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δευτέρα ζεσθενόμαστε, Παρασκευή γίνεται αυτό που πώς λένε, διατάσεις κάνουμε, διατάσεις. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έχουμε σε λίγο επικαιρότητα, σύντομη πολύ. Κουτσοπολιά από το Σκάτς, επιστρέψε και το στοίχημα με το Μουντιάλ που παίζει ο Σκατζοχυλούς. Πιάσαμε τίποτα χθες. Όχι, αλήθεια, αν πήραμε, αν κερδίσαμε.
19: Όχι.
18: Φύγε. Και βεβαίως τα ζώδια, αλλά και το αν γεννηθήκατε σαν σήμερα από την Ανσούλα.
16: Λοιπόν, είστε κοινωνικοί, πάντα περίεργοι με τους άλλους, καθώς και φιλικοί και ενθουσιώδεις. Όσο κοινωνικοί μπορείτε να είστε όμως, άλλο τόσο παθιασμένοι με τις σχέσεις σας.
18: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα γλυκά. Ποιους, φίλες Κατζόχυρε?
19: Τον Νίκο, τον οδηγό που μας τα έφερε, και τον Σπύρο κανονικά που τα κανόνισε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά για τα ταψιά που μας έστειλαν με τα γαλακτομπούρικα και τους...
18: Και πώς, ποια είναι η εταιρεία, θυμάσαι?
19: Σιροπιαστά.
18: Δάγκος νομίζω, ρε εσύ. Ναι. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί θα γίνει εδώ έξω.
16: Σφαγή θα γίνει, σφαγή. Παιδιά. Μπακλαβαδάκια.
19: Δάγκος, σιροπιαστά, δάγκος.
18: Τους φωνάξαμε όλους στο πρωινό του Τρανζίστορ, του Velvet και του Μετρόπολης. Θα γίνει κόλαση. Θα γλύψουν τα δάχτυλά τους. Έχουμε κίνηση έξω, να πατήσεις το κουμπί.
19: Πάτα λίγο.
18: Έλα.
20: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
19: Ο περιφερειακός είναι καθαρός, δεν αντιμετωπίζεται καθόλου προβλήματα. Θα σταθούμε όμως στο κέντρο πολύ περισσότερο. Η Τσιμισκή χρειάζεται υπομονή για να τη διασχίσετε από τη Χάνθ μέχρι τη Βενιζέλου. Γενικά η Εγνατία κινείται καλύτερα. Αγίου Δημητρίου δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα και η Λαγκαδά κολλάει λίγο στα Φανάρια Βαρδαρίου.
18: Πολύ ωραία. Ξεκινάμε.
16: Ναι.
18: Κυρίες και κύριοι, σταματήστε. Είπαμε ό,τι κάνατε. Ήρθε η ώρα για να χορέψουμε.

0: Η κομματάρα η μεγαλύτερη. All about it, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Φοβηθήκατε ότι δεν θα έρθω.
1: Ναι, πραγματικά. Εγώ ήμουν έτοιμη.
0: Ήμουν έξω με κουλιανό και του έλεγα: δεν έχουμε όραμα. Δεν έχουμε όραμα. Τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο
1: και εμείς φοράζαμε. Βασίλη!
0: Μετά πήγα και τουαλέτα λίγο.
2: Εντάξει, καλά είναι και αυτό.
0: Λίγο τσίσα έκανα.
2: Χρειάζεται.
0: Χρειάζεται γιατί τώρα θέλω να χορέψω. Το επόμενο τραγούδι δεν θα μπορέσω. Ακατούρητος δεν χορεύεσαι.
1: Εγώ εντωμεταξύ είχα απορροθεί με το τραγούδι. Ήμουν μόνη μου στον κόσμο μου με τα ακουστικά χόρευα και ξαφνικά βλέπω το σκάσμα μου λέει. Δεν φύγε.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μαρία Σοφία που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που αν έχετε θεματάκι με τη συσκευούλα σας και σας έχει χαλάσει. Μη στεναχωριέστε deep, γιατί τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Επισκευή βεβαίως με 12μηνη εγγύηση, αλλά και πλήρης υποστήριξη, ακόμα και μετά από την παράδοση. Επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις την σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Βέβαια, περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Και επειδή το ήθελες θα σου το μεταδώσω πολύ γρήγορα.

0: Η καρακουκλάρα που αρέσει πολύ στην Άνση την Βλάχου και τώρα θα μας φέρει τι.
1: Λοιπόν, σας φέρουν τις ταινίες που έκαναν πρεμιέρα. Μπράβο. Την Πέμπτη, χθες δηλαδή, στους κινηματογράφους. Ξεκινάω με την αγαπημένη πολύ αναμενόμενη επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπερκ, την ημέρα αποκάλυψης. Το είχαμε και χθες πρεμιέρα στο Σινέ Άβραλης. Πολύ ωραίες οι κριτικές διαβάζω. Εντάξει, εγώ αγαπώ και Έμιλι Μπλάντ, η οποία πρωταγωνιστεί μαζί με Κολ Φέρθ. Πάμε στους ξένους. Ο ξένος βασικά, για όσους αγαπούν το βαθύ ψυχολογικό ευρωπαϊκό σινεμά, ο Φρανσουά Οζόν παίρνει αυτό το διάσημο γιατί της παγκόσμιας λογοτεχνίας και το κάνει ένα, το μεταφέρει έτσι στη μεγάλη οθόνη. Έχουμε Scary Movie 6, η θρυλική παρέα αυτή.
0: Έλα,
1: βέβαια επιστρέφει μετά από χρόνια για να σατιρίσει τη νέα εποχή του τρόμου. Και να σας πω ότι στους καλοκαιρινούς, στα θερινά, παίζονται οι άλλοι. Το κορυφαίο ψυχολογικό θρίλερ της Nicole Kidman, το πολύ παλιό, που ξέρετε ότι στα θερινά βλέπουμε και πιο παλιές ταινίες. Και SOS, Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, η κλασική απόλυτη επίκαιρη μαύρη κωμωδία του Stanley Kubrick.
0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι που ποτέ δεν χορεύεις αν δεν έχεις πάει να διάσεις πριν, είναι αυτό. Τέλος με το Beat the Bomb, παιδιά. Όσοι στείλατε σε λίγο η κλήρωση για τα έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Τώρα

0: Άντε ρε παιδιά, λέει η ζωή να γίνει χαμός. Αχ βρε ζωούλα μου, πραγματικά. Όλο λέω να το κάνω και όλο πάω πίσω. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η ζούλα που έχω. Δεν ξέρω
1: τι με κρατάει πίσω.
0: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να πάμε μπροστά, μπρος πίσω. Που λέγανε και σε μια ταινία στο Κωνσταντίνο Γελένης.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Μαζί μας είναι σήμερα ο φίλος μας ο Ισίδωρος.
1: Ναι,
3: καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Ισίδωρο, ο οποίος έχει ξαναστείλει ποτέ μήνυμα για τον Beat the Bomb.
3: Ναι, σχεδόν κάθε πρωί στέλνουμε, διότι πηγαίνουμε στη σχολή.
0: Α, οπότε σας πετυχαίνει. Πόσο χρόνο είσαι ρε τσάκαλε?
3: 21.
0: Wow, πιπίνος. Λοιπόν, 36 ήταν το νούμερο που σου έστειλε για να παίξεις. Ήταν το τυχερό σου νούμερο σήμερα από τις 88 συμμετοχές στο Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας από την εταιρεία Δημάκης. Και θα μου πεις αν ξέρεις τους όρους του παιχνιδιού.
3: Ναι, τους γνωρίζω.
0: Είσαι με παρεάκι εκεί τώρα ή είσαι μόνος σου?
3: Τώρα όχι, τώρα πάω να τους πάρω. Δίνουμε 11 η ώρα.
0: Ωραία, μιλάς ελπίζω από ανοιχτή ακρόαση. Μην έχουμε προβλήματα τώρα. Θέλω να είσαι συνετός οδηγός. Λοιπόν, Ισίδωρε μου, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και πάμε να παίξουμε. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
3: Θα διαλέξω τη δεύτερη.
0: Θα διαλέξει τη δεύτερη βόμβα. Ο φίλος Ισίδωρος θα μιλήσει πρώτα η Νάνση σήμερα στην δεύτερη ευκαιρία.
1: Θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μου κάνει κάτι και εμένα η δεύτερη βόμβα.
0: Σου αρέσει η δεύτερη
1: βόμβα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Σκάτσι.
4: Την είχα στο μυαλό μου από τον πρώτο γύρο να παίξουμε. Δεν την προτίμησε η κοπέλα.
0: Ναι.
4: Οπότε, ναι, θα πω.
0: Ποια κοπέλα, ρε, ο Νίκος κέρδισε σήμερα. Τι.
1: Ναι,
4: ναι, συγγνώμη.
1: Ποιος Νίκος και εσύ, ο Ζαχαρίας?
0: Ο Ζαχαρίας, ναι, εντάξει.
4: Οπότε να πω ναι στο φίλο.
0: Σου λέει ναι ο Σκάτς, ναι λέει και η Νάνση θα έλεγα. Οπότε θέλω να μου πεις αν αυτός ο συνδυασμός σε τρομάζει ή σε κάνει να προχωρήσεις.
3: Με τρομάζει λίγο, διότι ο ένας μία συμφωνεί ο άλλος, είναι λίγο περίεργο.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε την τελική σου απόφαση αν θα αλλάξει βόμβα ή αν θα μείνει στην ίδια.
3: Θα μείνω στην ίδια βόμβα.
0: Θα μείνει στην ίδια βόμβα. Είσαι σίγουρος?
3: Ναι.
0: Η δεύτερη βόμβα από πίσω έχει μια πολύ ωραία προσφορά που αν την πάρεις δηλαδή δεν θα παίξεις καθόλου, δεν θα αγχωθείς καθόλου και θα τα βάλεις στην τσεπούλα σου. Είναι 40 ευρώ μετρητά. Σκεφτικός ο Ισίδωρος ο φίλος μας.
3: Ναι. Ωραία, θα πάμε τότε στην τρίτη.
0: Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί είχες μείνει στην δεύτερη, με αυτήν τώρα θα την λάρεις. Δηλαδή, ή θα πάρεις τα 40 ευρώ μετρητά, ή θα παίξεις με αυτή τη βόμβα.
3: Ωραία, θα παίξουμε με τη δύο, να δούμε.
0: Θα παίξουμε με τη δύο, να δούμε. Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα του Ισίδωρου στον αέρα του Ζου 90,8 και θα το ρωτήσω τελευταία φορά. Παίζεις με τη δύο ή παίρνεις τα 40 ευρώ?
3: Παίζω με τη δύο, να δούμε αν είμαστε τυχεροί σήμερα.
0: Καλή επιτυχία στον Ισίδωρο.
2: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
0: Δυστυχώς σε πρόλαβε η βόμβα, φίλε Ισίδωρε. Η τρίτη βόμβα ήταν η καλή στη δεύτερη ευκαιρία με 180 ευρώ μετρητά, τα οποία ήταν για την ημέρα Παρασκευή, έτσι δώρο για κάποιον που να ξανακερδίσει. Και η πρώτη βόμβα ήταν η βόμβα που έσκαγε κατευθείαν.
2: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Οπότε Ισίδωρε, ξέρεις τώρα το κόλπο. Μετά από 10 εργάσιμες, ξαναστέλνεις μήνυμα για να μπορέσεις να κληρωθείς. Οκ, αγόρι.
3: Έλεγα, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα, Ισίδωρε, και πάντα με προσοχή στο τιμόνι. Ήθελα να δώσουμε και άλλα μετρητά. Δεν ξέρω πώς μπορούσα να τον οδηγήσω στην καλή βόμβα. Ήταν πολύ σίγουρος και τον πείσατε κι εσείς.
1: Πού να ξέραμε για Μητέρα Βασίλη τώρα, μας κάνεις έτσι.
0: Καλημέρα, Μαρίνα. Αχ, ναι, κάντε ένα πάρτι. Τα νύψια μου με λένε ότι είμαι τρελούλα θεία, λέει η Φρόσο. Ο Μπάμπης μας ζητάει τι. Έστω, η Χριστίνα είναι εδώ, η Φρόσο η άλλη, σιδερώνω και πετάω το σεντόνι στον αέρα και έχω εκστασιαστεί με την Μεθαύριολαντ. Η Κατερίνα μας γράφει τι έχετε βάλει ρε παιδιά, σας αγαπώ, καλημέρα στον Τζον, καλημέρα στον Τζόρτζ, πόρε κομματάρες και στην Νικολέτα από τον Περιφερειακό.

0: εβδομάδα έρχεται. Talk to you. Καλοκαιρινό ολοκαίρινο τραγούδι, τέλειο πραγματικά. Εδώ έτσι από αυτά που λατρεύουμε να ακούμε και το χώσαμε μία και στην Μεθάβρολαν και βλέπω ότι σας αρέσει από τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην γλυκιά μου Θάλια. Βασίλη, κάνε το πάρτι, θα έχει απίστευτη επιτυχία, πιστεύω. Προσέλευση 30 πλάς χρονών, θα έχεις 1000%. Όχι, βρε, να σου πω κάτι, τι έχω μάθει και τι έχω καταλάβει πηγαίνοντας στα μπαράκια, στα κλαμπάκια κτλ. Ότι τα πιτσιρίκια γουστάρουν πάρα πάρα πολύ όλων των εποχών τα τραγούδια. Δεν έχουν αυτό που είχαμε εμείς παλιότερα και ακούγαμε το καινούριο. Έχουν τρέλα με όλη τη μουσική και την ψάχνουν πάρα πολύ. Και αυτό μου αρέσει τόσο σε αυτή την Gen Z, να ξέρετε. Καλημέρα στην Αγγελικούλα μας. Την γλυκιά, κατάλαβα, λέει, όλη η πόλη λέει χαράματα θα κυκλοφορήσει για να μπορέσει να περάσει τον περιφερειακό, ο οποίος κλείνει
1: 11 η ώρα το βράδυ για 2-24 ώρα, για 48 ώρες δηλαδή, προκειμένου να γίνουν τα έργα, να καταδαφίσουν και τη γέφυρα. Το σημείο αιχμής είναι ο K11, εκεί ο κόμβος Πηλαίας Πανοράματος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να σας πω ότι έρχονται και ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Καταιγίδες και πορτοκαλί συναγερμός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αλλά και ειδικά εδώ Μακεδονία έχουμε πολλούς συνεγερμούς.
0: Άρα και κλεισός ο περιφερειακός και δύσκολο.
1: Μείνετε σπίτι, παιδιά.
0: Τι είναι αυτό τώρα? Όχι, βέβαια, δεν μένουμε σπίτι. Θα πάμε και ό,τι είναι να γίνει.
2: Δεν μας νοιάζει.
0: Δεν μας νοιάζει.
2: Με τα πόδια θα φτάσουμε.
0: Ναι, εσύ τώρα θα πάμε. Πρέπει να πάμε.
1: Με στη βροχή και εσύ.
2: Με στη βροχή, ναι, με τα πόδια θα πάμε.
0: Σταματήστε λίγο. Εγώ πιστεύω ότι όταν λέτε στα ραδιόφωνα μείνετε σπίτι, γίνεστε ένα με την τρέλα, τη χαζομάρα που πιάνει την τηλεόραση. Που κλείνουν τον κόσμο στα σπίτια, χάνει ο κόσμο τα Σαββατοκύριακά του, επειδή ακούει κάποιον που λέει μείνε σπίτι.
1: Ντάξει,
0: παιδιά, δεν θα
1: έξω,
0: μείνετε σπίτι, θα πάτε στις παραλίες και θα γίνει χαμός.
2: Ναι, αυτό!
1: Χαμός. Μποτιλιάρισμα και πανικό θέλουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι, μπράβο. Και μετά βουτιά τρέλα μέσα να πούμε και να έχει τα κοκτέιλ και να έχει φαγητάρες και να έχει ξαπλώστρες και όλα.
1: Τρελαμένο Παρασκευιάτικο Βιλνάκη. Λοιπόν, να σα πω ότι έσπασε αγωγός αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη. Κλειστός θα μείνει περίπου για 10 ώρες εκεί στο ύψος Αγίας Σοφίας έως την Πολιορκητού. Δεν ξέρω που είναι η Πολιορκητού.
0: Και να κάμα πάμε γρήγορα σε κουτσομπολιό τους κάτς.
2: Πάμε και στην Ελένη Χατζίδου, ναι, όπου μας ανακοίνωσε το νέο της επαγγελματικό βήμα μετά το τέλος από την πρωινή εκπομπή Breakfast A Star και πηγαίνει στη Heaven Music. Την καλωσόρισε η Heaven Music, μάλλον το ξαναρίχνει το τραγούδι από ό,τι βλέπω.
0: Τι να κάνει. Κάπως πρέπει να βγει το μερακάμα τώρα, παιδιά.
1: Έχει και ένα παιδί να μεγαλώσει.
0: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Έτσι, για τις τελευταίες καλημέρες, λίγο πριν από το Σαββατοκύριακό μας, εδώ για να τα πούμε.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. We play the hits, the hits. Now you know it's
17: Zoo Radio. Beautiful morning it is.
18: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Μετά από τις 10 και η μεγάλη κομματάρα Confusion και φυσικά από το Blade, από New Order. Εδώ για όλους εσάς και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στελάρα που έχει σκάσει μύτη και σήμερα. Καλή Παρασκευή, καλή μεθαύλωνα, καλό σουκού. Πάμε και ουρλιάζουμε. Τι έγινε ρε
1: τίποτα,
0: παιδιά?
1: Τίποτα, όλα καλά.
0: Ο άλλος θα σε δει κιόλας.
1: Ναι, με βάζει σε τάξη.
0: Σε βάζει εντάξει, έφαγα ένα από τα σιροπιαστά, παιδιά. Πω, τι ωραίο ήταν.
1: Τρέχουν τα σάγια.
0: Ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Σταμάτα τώρα λίγο να ηρεμήσω. Αχ, τι ωραία. Και μετά τώρα κουμπώνω και το έχει μείνει μια τζούρα καφέ. Μετά το σιροπιαστό, μια τζούρα καφέ σκέτο.
2: Εννοείται.
0: Σκέτο ο καφέ όμως. Και να η αντίθεση, φιλαράκι. Έχουμε ζώδια.
2: Πάμε.
0: Ρίχτα.
2: Κρυό σήμερα νιώθει την ανάγκη να στραφεί σε ό,τι σου προσφέρει ασφάλεια και οικειότητα. Ταύρο, ενδέχεται να υπάρξουν μικρέ δυσκολίε στην επικοινωνία με του άλλου. Δίδυμο, μπορεί να νιώσει την ανάγκη να απομακρυνθείς από ορισμένες καταστάσεις. Καρκίνος, η κοινωνική σου ζωή αποκτά ένταση και ενδιαφέρον. Λέων, μπορεί να εμπνευστείς από νέους στόχους και μακροπρόθεσμα σχέδια. Παρθένος, στις προσωπικές σου σχέσεις ίσως παρουσιαστούν μικρές παρεξηγήσεις.
1: Ζυγός, φρόντισε να δείξεις κατανόηση και ευαισθησία στη σχέση σου. Σκορπιός, επένδυσε την ενέργειά σου σε ανθρώπους που πραγματικά σε καταλαβαίνουν. Τοξότης, οι υποχρεώσεις και οι εκκρεμότητες αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Εγώ ο καιρός είναι μια εξαιρετική ημέρα για δημιουργία. Υδροχός, σήμερα αναζητάς ηρεμία και τέλος ηχθείς. Βλέπεις περισσότερες δυνατότητες γύρω σου.
0: Μάλιστα. Το περιμέναμε, δεν μας έκανε καμία έκπληξη που έχασε ο Σκατζόκυρος. Ναι. Στο στοίχημα, ποιον έχασες?
2: Είχα βάλει corner over 8,5. Την, το
0: ούτε
2: Μεξικό
0: άσπακα, και βγήκανε 5 αυτά δεν μπορείς καν να τα πεις.
2: Ναι.
0: Και γιατί τα βάζεις? Τουλάχιστον τους αγώνες τους πέτυχες, ποιος κέρδισε?
2: Ναι, τους πέτυχα τους αγώνες.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
2: Αυτό το πέτυχα.
0: Σήμερα τι θα κάνουμε,
2: λοιπόν,
0: τι θα ποντάρουμε?
2: Αλλάζω τακτική σήμερα.
0: Όχι, το σκέφτηκα. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
2: Θα είναι μια τακτική μόνο για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Θα πάω με πιο σίγουρα στανταράκια.
0: Τα έχεις ξαναπεί αυτά στον αέρα, ναι, ναι. Δεν εκπλήσουμε.
2: Θα παίξουμε σε πιο λογικά ποσοστά μικρά.
0: Κοινώς και... έχει σχεστεί πάνω σου, ναι. Γιατί θα χάσεις όλα τα λεφτά.
2: Και αφήνω, ναι, το ποσό που θα βάζει ο καθένας ό,τι θέλει. Το αφήνω αυτό ελεύθερο. Είναι ένα challenge αυτό που θέλω να κάνω. Ένα challenge. Ναι, θέλω να κάνω
0: ξένες λέξεις.
2: Λοιπόν, θα πάω πιο σίγουρα και σταθερά βήματα το ποσό που το ποντάρει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Α, είπες.
2: Λοιπόν, σήμερα στις 10 το βράδυ έχουμε Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη.
0: Ναι.
2: Και να βάλει έστω ένα γκολ ο Καναδάς. Δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα, να βάλει ένα γκολ ο Καναδάς.
0: Mm-hmm.
2: Και πάμε και στον άλλον αγώνα που είναι στις 3 τα ξημερώματα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Να βάλει και εκεί ένα γκολ έστω η Αμερική. Αυτά τα δύο μας δίνουν 1,6. Λεφτά βάλτε ό,τι θέλετε εσείς.
0: Εντάξει.

0: πέτανα, τσίκα τα πέτανα, τσίκα να πέτανα. Αχ, ρε Νάρση. Αχ, ρε Νάρση.
1: Πάει και αυτή η εβδομάδα. Πω, πω.
0: Τι καλέ. Αυτή, να ξέρεις, έχει περίπου...
2: Κάτι συμβαίνει.
0: 50 λεπτά περίπου που έχει χαλάσει και είναι σαν βλαμμένη.
2: Ναι.
0: Δεν κάθεται έτσι και τα κέντα και τα... Ακούει μουσική, γελάει, λέει ότι να άνοιξε να συνεχίζει.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Τι έπαθες, αγάπη μου.
1: Τελικά νομίζω ότι με χαλάει η Μεθαύριολαντ, γιατί πάω σε άλλο κόσμο. Είμαι αλλού. Είμαι αλλού.
2: Είναι στον κόσμο της Μεθαύριολαντ.
1: Ναι, όταν ακούω αυτές τις μουσικές.
0: Είμαι αλλού. Κάποιο, ένα τραγούδι τέτοιο.
1: Βέβαια.
0: Να φύγουμε.
2: Να φύγουμε.
0: Τι έγινε σήμερα.
2: Ο πρωινός καφές. Η έξυπνη μπάλα του Μουντιάλ. Φυλακή αδυνατίσματος και 130 ευρώ πήρε στην Ποβάρα το τσακάλι.
0: Δεν χειροκροτάω τώρα, θα πω τα challenge από το σκατζόχυρο.
2: Challenge
0: από το σκατζόχυρο.
2: Στοιχηματικό challenge.
0: Καινούργια ξένη λέξη μάθαμε. Και 130 ευρώ.
2: Πήρε ο Ζαχαρίας ο Καχαρίας.
0: Μπράβο, ρε Ζαχαρία, έσπασε το ρεκόρ.
1: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία πραγματικά αυτή την εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να βγείτε, να κολυμπήσετε, να διασκεδάσετε, να περάσετε τέλεια και τη Δευτέρα στις 7. Θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κοντά σας μέχρι και τις 2 Ειρήνη Κακούρη και Coffee Time.
0: Αμέσως μετά ο Χρήστος Τοκμακίδης. Στις 4 Troublemakers Μαργαρίτης Βασίλης Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας με την hitlist του Ζου.
1: Συγγνώμη, χρόνια πολλά στο Μαργαρίτη να πούμε.
0: Σήμερα τι,
1: ναι,
0: γενέθλια.
1: Γενέθλια.
0: Ωραία, Μαργαρίτη, αγόρι μου, χρόνια πολλά. Μην φέρεις γλυκά, μας κεράσανε. Θα την γλιτώσεις, κούτρα να τη βγάλεις. Μια πιτσούλα.
1: Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις.
0: Χρόνια πολλά, Μαργαρίτη μου. Λοιπόν, και στις 9 η Έλενα, την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και το Σαββατοκύριακο ακούμε και ψηφίζουμε ότι ακούσαμε μόνο Ζου. Εύα μου, καλημέρα. Τώρα έμαθα και το ονοματάκι σου. Καλημέρα και στον Απόστολο. Σας αφήνουμε με μεγάλη κομματάρα από το παρελθόν. Big Swing. Έλα.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε

0: Όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται. Για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
13: Κόκκιπε.
11: Κομπάνιο.
14: Team colleague.
15: Παντρούσκα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
18: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
19: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
20: Lucky.
19: Τάκι.
20: Lucky 13.
12: ευκαιρία.
13: Τάκι με λένε, είμαι 43.
14: Ρε, θες γιατρό?
15: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
20: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
19: Τάκης.
20: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
21: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
20: Και ας σε λένε Τάκη.
22: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
23: Βρε, βρε, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά, το ρολόι γράφει ακριβώς 11 και ένα πρώτο λεπτάκι. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo 90,8. Πάμε να περάσουμε τις επόμενες 3 ώρες παρέα. Με επιτυχίες μόνο, με πάρα πολλά νέα. Θα κάνουμε σουσού για το χθεσινό έτσι Μουντιάλ, για την εμφάνιση της Σακύρα και φυσικά πολλή επικοινωνία θέλω, παιδιά, για να ξεκινήσει καλά το πρωινό της Παρασκευής. 6931-908-908 για τα μηνύματά σας, για τις καλημέρες σας. Και φέρνω τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με καλοκαιρινό Let Me Be από Second Voice, ενώ σε λίγο θα απολαύσουμε Dua Lipa, Tate McRae, Linkin Park στον Zoo. Καλή σου μέρα!

discuss. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

τραγούδι είναι αυτό, Linkin Park in the End, στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Ελπίζω να είσαι συντονισμένος εδώ στον Ζου 90,8. Είναι Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου του 2026. Από ό,τι βλέπω, είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και λέμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο και στην Ονουφρία που γιορτάζουν. Τα διδυμάκια έχουν γενέθλια σήμερα και όλα τα διδυμάκια μαζί με το Μαργαρίτη και Χαγιά, το δικό μας διδυμάκι. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά σε μια Θεσσαλονίκη που σήμερα πραγματικά, παιδιά, λέει για βροχές το μεσημέρι. Δεν βλέπω συννεφιά, παρόλο αυτό θα το πιστέψουμε. Οπότε 22 με 29 βαθμούς θα είμαστε θερμοκρασία και το μεσημεράκι θα δούμε λίγες βροχές.

Forever Young, David Guetta, Alphaville και Ava Max στον αέρα του Ζου 90,8 και πάμε στο Μουντιάλ που άνοιξε αύριο εχθές στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα του Μεξικό με μια πολύ ωραία φαντασμαγορική τελετή. Δεν ξέρω αν είδατε την τελετή έναρξης, πάρα πολύ ωραία. Ήταν 16 ολόκληρα λεπτά και χιλιάδες θεατές στις εξέδρες, εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα. Είχε εκεί πέρα χορευτές, είχε τη Σακύρια η οποία έκλεψε την παράσταση. Το θέμα μου όμως ποιο είναι τώρα. Εχθές για πάρα πολύ ώρα στα social media, συγκεκριμένα στο X αλλά και στο TikTok, χιλιάδες χρήστες λέει άρχισαν να υποστηρίζουν ότι η γυναίκα που εμφανίστηκε στη σκηνή δεν ήταν λέει πραγματική Σακύρα, αλλά κάποια λέει σωσία τη. Η θεωρία εξαπλώθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα, να ξέρετε, με πολλούς να συγκρίνουν πλάνα από παλιότερες εμφανίσεις τραγουδίστριας μετά τη χθεσινή της παρουσία τέλος πάντων. Οι υποστηρικτές θεωρίες λέει ισχυρίζονται ότι οι κινήσεις της, ο τρόπος που χόρευε, ακόμη λέει και τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, σε ορισμένες λήψεις δεν θύμιζαν τη γνωστή στάρα από την Κολομβία. Τι λέτε καλέ, μια χαρά η Σακύρα ήταν εκεί.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Α, στο παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίποτο, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Γενικά τη δεξιά και την αριστερή που τι εναλλάσσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
8: Η θεία μου έλεγε «Πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό». Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Επιστροφή στις επιτυχίες εδώ στον Ζου 90,8 στο συνεφιασμένο πλέον έτσι πρωινό της Παρασκευής 12 του μηνός και να έχετε το νου σας γιατί από σήμερα στις 11 το βράδυ θα κλείσει η περιφερειακή οδός στο πλαίσιο κατασκευής του flyover για τη γέφυρα του πανοράματος, οπότε και 48 ώρες εκεί θα έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Kato και Turn the Lights Off τώρα στον Ζου.

λατρεμένος Harry Styles με American Girl στον Zoo 90,8 στο πρωινό της Παρασκευής. Με έχει μπερδέψει τόσο πολύ ο καιρός που δεν ξέρω τι θα κάνω σου κου πραγματικά. Από τη μία βλέπω κάποια sites να δίνουν βροχές και λέω ελαπά η Χαλκιδική. Από την άλλη κάποια άλλα sites δίνουν ηλιοφάνεια. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ, πες μου στο Viber. Πάντως αν ψάχνεις τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η λύση είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύεσαι το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1 και ανακάλυψε τα όλα για την επιχείρησή σου. Σε ένα πολύ γρήγορο break θα φύγω και έρχομαι σε λίγο. Μη φύγεις εσύ, μην εδώ στον Zoo.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα spot.

0: για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
3: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
2: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια.
1: Λέμε αστεία.
2: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
3: Να μας ακούτε.
1: Είμαστε οι Troublemakers.
2: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra. Feel the sea. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
13: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
7: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη Μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
15: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
16: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
15: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
16: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
18: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
10: Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
22: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
23: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: The Sound of the Summer, αν και θα μας τα χαλάσει λίγο καιρό σήμερα. Πού είστε ρε παιδιά, καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 και περιμένω το μήνυμά σας, το Viber 6931908908 για να μου πεις πώς κυλάει το πρωινό της Παρασκευής όπου κι αν είσαι, αλλά και τι θα κάνεις στο σουκού, έτσι. Έχω πολύ ωραία νέα αυτή την ώρα, έχω επιτυχιάρες, δεράσμου σε λίγο Zane, άλλος Frequencies, αλλά τώρα φέρνω αυτό το κορίτσι με τη μαγική τη φωνή, Olivia Dean. Και so easy to fall in love στον Zoo.

Τι τραγουδάρα, The Rasmus, Living in a World Without You, πίσω στο 2008. Στα 17 λεπτά και μετά τις 12, βρε, μην είστε δύσπιστοι. Η Σακύρα ήταν εχθές το Μουντιάλ στην έναρξη. Η ζωή μου έστειλε μήνυμα τώρα στο Viber και μου λέει: κοίταξε, λέει, φοράει γυαλιά και δεν μπορώ να καταλάβω με έτσι σιγουριά ότι είναι η Σακύρα. Παρ' όλα αυτά, οι κινήσεις δείχνουν ότι είναι η Σακύρα. Παιδιά, η Σακύρα ήταν, δηλαδή, για το Θεό. Από την άλλη, να σε πάω στο Μαχμούτ Ορχάν, τον Τούρκο DJ, ο οποίος έχει γίνει viral γιατί βγήκε σε ένα set του με μία κατσαρόλα ντολμαδάκια και μοίρασε ντολμάδες. Αν θέλεις να γίνεις viral, ορίστε. Ο Μαχμούτ έδειξε τον δρόμο.

Day, καλή Τριάννα και Bryson Tyler με το Wild Thoughts στον Ζου 90,8. Πόσο καλοκαιρινό τραγούδι. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Εχθές που λέτε, βγήκα λίγο στο μπαλκόνι έξω και στις απέναντι οικοδομές. Έβλεπα, ρε παιδί μου, ξέρεις πως είναι το καλοκαίρι. Έβλεπα στα μπαλκόνια κόσμο να έχουν ανοιχτή την τηλεόραση μέσα και φυσικά τι θα βλέπανε. Άλλο βλέπανε Μουντιάλ. Λέω, κάτσε να δω τι νούμερα έκανε εχθές, ας πούμε, είπε η πρεμιέρα. Μεξικό, Νότια Αφρική είχε το ματς. 29,1 έκανε στο δυναμικό. Σύνολο έκανε 26,8. Από την άλλη, θέλω να σου πω, αγαπημένε φίλε, φίλε του Μουντιάλ που βλέπεις έτσι με μανία, αν πήγαινες εκεί πέρα και ήθελες, ας πούμε, να μπεις, να δεις έναν αγώνα, έχουν γίνει έξαλλοι, φίλε, φίλε, γιατί λέει οι τιμές της μπύρας είναι, λέει, πανάκριβες. Μία απλή μπύρα, μία ντράφτα, ας πούμε, κοστίζει 18 δολάρια. Άκουσε τώρα εκεί. Μια χαρά είστε και στο σπίτι σας, πιτσούλα, μπυρίτσα, οικονομικότατα. Σαλτοβίντσι τώρα και Ιταλία, υπέροχη, υπερσέμπρεση στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, του άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
2: Αχ, είναι ρε Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Τόλμησα, καλά, παιδί μου. Μια
1: ναι, ναι. Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε.
1: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
3: Εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
10: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
14: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

Αλλά και παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη για όλους εσάς, αλλά και στη Χαλκιδική στους 99,5. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Στα 38 λεπτά είμαστε μετά τις 12. Και στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, στο κέντρο κάπως καλύτερα τα πράγματα, στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα βλέπω κόκκινα σημεία, αλλά μη φανταστείς, μικρές έτσι μικροκαθυστερήσεις. Μπες και στο www.zureito.gr, ανεβαίνουν συνέχεια πάρα πολύ ωραία μουσικά νέα. Σε λίγο τελίνω, I'm a private love, αγαπώ, Teddy Swims, το Ρο Σόμπρ με το Undressed.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Της Παρασκευής 12 του μηνός και βλέπω που λέτε την κατάταξη του Global Peace Index 2026 με τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου. Κάντε μια μανταψιά τώρα έτσι η Ελλάδα σε ποια έτσι θέση βρίσκεται. Να σου πω γρήγορα λοιπόν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση. Ενώ ανάμεσα στις 10 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου είναι η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία, η Σλοβενία, η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, η Φιλανδία και η Ιαπωνία σε περίπτωση που θέλεις να πας προς τα εκεί. Από την άλλη, έξυπνη επιχείρηση είναι αυτή που αξιοποιεί στο έπακρο όσα ήδη διαθέτει. Έχουμε το Magenta One Business από την Cosmote Telecom μαζί μας, που συνδυάζει το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απολαμβάνεις περισσότερη αξία, 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και μάθε περισσότερα. Σε λίγο έρχομαι, μη φύγεις, κάνω ένα πολύ μικρό break.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Κι εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, κι εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr. www.ticketsfm.gr.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι

0: του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
9: Τι είναι το Lucky?
10: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
10: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
9: Τι είναι convenience?
10: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
9: Ψιλικατζίδικα δηλαδή?
8: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
9: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
10: Σωστά.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
13: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
12: έως 200 ευρώ μετρητά.
13: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Zoo Power.
15: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι φυσικά και πάμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος του Coffee Time σήμερα Παρασκευή. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Συνέφια σε έξω, οπότε όπου να είσαι θα βρέξει κιόλας. Έχουμε ανοίξει το μεταξύ εδώ έξω με τα παιδιά ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο καλοκαιρινές διακοπές και θέλω λίγο να με βοηθήσεις στο Viber και να μου πεις τι έχεις αποφασίσει φέτος να κάνεις με τους φίλους, το κορίτσι, το αγόρι σου, με την παρέα σου τέλος πάντων και με την οικογένειά σου. Να μου δώσεις έτσι μερικές ιδέες γιατί πραγματικά παιδιά φέτος έχω στερέψει. Φύγαμε τώρα για Taylor και The Fate of Ophelia.

έχω, κορίτσι. Πόσο μας ταξιδεύει κάθε φορά. Και μιας που σήμερα πιάσαμε τη συζήτηση για καλοκαιρινές διακοπές, που πραγματικά, παιδιά, πονάει αυτή η συζήτηση. Όπου και αν ψάξεις αυτή τη στιγμή, γίνεται ένας χαμός. Καλά, μην συζητήσουμε για τιμές. Λέτε να πετάξουμε να πάμε μία στο Ντουμπρόβνικ, που είναι και πάρα πολύ ωραίος προορισμός, που σε καλεί με τις απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Θεσσαλονίκη για City Break, με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Να το καλοσκεφτώ, έτσι. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου για έναν από τους 41 απευθείας προορισμούς της Aegean από Θεσσαλονίκη. Και μπαινάς μπρος τώρα στον Zoom με το Hit My Heart.

Timbaland και Νέλη Φουρτάδο. Αλλά τι έπαθα, εγκεφαλικό. Στα 30 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Στέλνω πολλά φιλιά. Εδώ πέρα είναι ο Ηλίας ο φίλος, ο οποίος λέει: καλέ, διάβασα λέει του χρόνου. Θα έχουν στις Κάνες 2027, στο φεστιβάλ Κανών τέλος πάντων. Θέμα την Ελλάδα, επιβεβαιώνω. Μία μέρα πριν βγήκε αυτή η είδηση, οπότε είδες, πήγε η Τούνη χαμός του χρόνου στις Κάνες. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, εσύ που είσαι επιχειρηματίας. Και απολαμβάνεις περισσότερη αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να μην ξεμένεις ποτέ και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Μπες στο cosmote.gr/magenta1business και μάθε περισσότερα. Λίγο Bad Bunny δεν ακούσαμε σήμερα και μου έλειψε. Πάμε να απολαύσουμε δυνατά Νούβα Γιόλ εδώ στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα, οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο, θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Εσύ θα ολοκληρωθείς στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίποτος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την γενικά.
3: Τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
9: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικηδίου σου είναι εδώ.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Με τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω σήμερα ποιος ακροατής έχει φέρει γαλακτομπούρκο στο πρωινό μας και μπακλαβά. Παιδιά, από το πρωί τα κοιτάω. Είναι δύο τα ψιά, μεγάλα, έτσι. Όχι, Ειρήνη, με θα αντισταθεί σήμερα, δεν θα φας. Το βλέπω το γαλακτομπούρκο, το ξαναβλέπω. Εν τέλει έπιασα ένα πιρούνι. Έχω φάει ένα κομμάτι. Είναι κολάσιμο, είναι υπέροχο. Όποιος ακροατής και αν το έφερε. Μπράβο. Σε λίγο Μεντούζα, Νταμιάνο Ντέιβιτ και Hip-Hop Demon Hunters και αρκετή κίνηση που βλέπω αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό και στις δύο, και στα δύο ρεύματα. Υπομονή στους οδηγούς, The Second Voice τώρα και Let Me Be.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Bad Memories Medusa στον Zoo 90,8 και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα Παρασκευούλα 12 του Ιούνιου. Εννοείται σας τον φέρνω παιδιά, είναι χορτασμένος, έχει φάει το μεσημεριανό του, κοταρίζει έχει παίξει σήμερα διαιτητικά, αλλά κούμποσο και εκείνος δύο γαλακτομπούρεκα, έτσι να ξέρετε όλοι σήμερα με γαλακτομπούρεκο είμαστε. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο και

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
11: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Ναι.
15: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: E-Jets και είσαι ήδη εκεί. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Για πρώτη φορά.

0: τώρα το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
4: Καλησπέρα, λαντρίες, και καλώς ήρθατε στη Zoomania της Παρασκευής και 12 Ιουνίου. Και okay, παραλίγο γλιτώσαν οι προληπτικοί από το 13. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Θα τα λέμε παρέα και φυσικά θα παίξουμε και θα ακούσουμε μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτο παπαούτε.

Eric Fritz, πιάνο στον Zoo 90,8 και στην Zoomania, ένα club anthem το οποίο το θες στη ζωή σου ξανά και ξανά και ξανά και αυτό το ξανά δεν τελειώνει. Zoomania και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η Παρασκευή και πώς σκοπεύετε να κυλήσει και το Σαββατοκύριακο. Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908, είναι ο μαγικός αριθμός. Εκεί όσο πληκτρολογείτε, εγώ περιμένω το μήνυμα και σκάνει κατσάι τώρα. Γκαμπριέλα στον Zoo.

Υπέροχη Ζέινα Ζανάντο στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Και είναι επίσημο, παιδιά! Είναι επίσημο. Η Σακίρα έχει εμφανιστεί σε περισσότερα μουντιάλ από τον πρώην σύζυγό της, τον Πικέ. Η τελετή έναρξης, μάλιστα, του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 ήταν η τέταρτη της εμφάνιση, ενώ ο Πικέ διαθέτει συνολικά τρεις εμφανίσεις σε μουντιάλ στο δυναμικό του κατά την πορεία της καριέρας του. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πλήγμα, να ξέρετε, στον εγωισμό του άντρα. Να το ξέρετε. Η πρώην γυναίκα σου που την παράτησε επειδή γκομένιζες, με άσχετη καριέρα από εσένα, σε έχει άξολη προσπεράσει σε έναν τέτοιο τομέα σε εμφανίσεις σε μουντιάλ. Εφιάλτης. Εφιάλτης για τον άντρα αυτό το πράγμα. Καλύτερα να μας κόβανε το πόδι. Μη σου πω να ανεβάσαμε και δέκατα. Γιατί να ξέρεις, αυτό είναι χειρότερο.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Δείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
2: Αχ, είναι ρε Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Τόλμησα, καλά, παιδί μου, μια
1: χαρά. Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, πρέπει να τρέχει, εγώ τώρα δεν θυμάμαι
1: ποιο Βασίλης. Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
3: Εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Δε άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
4: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
14: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8. Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. Hey! We play the hits.
3: Ζούμε είναι και Χρήστος Στοκμακίδης, πάντα live μαζί σας στον Ζου 90,8 μέχρι και τις 4. Έχω να στείλω τώρα μια όμορφη αφιέρωση από την Μαρία, στη Μαρία και την Ελισάβετ που τις αγαπάει πάρα πολύ, γιατί λέει ήταν παράλληλη στήριξη στο σχολείο που δούλευε και ήταν για αυτήν ο λόγος που η χρονιά της ήταν τόσο όμορφη. Πόσο μ' αρέσουν ρε φίλε αφιερώσεις, έτσι που σε άτομο που είστε αγαπησιάρικα έτσι μεταξύ σας. Τώρα λέει την Κάκα και Bruno Mars, Die with a Smile στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Έτσι, με αυτά τα σίμι-σίμι γέιο παραμιλάω και εγώ που βλέπω την κίνηση στην πόλη αυτή τη στιγμή. Να σας πω την αλήθεια. Okay, όλη η πόλη έχει τα προβληματάκια της. Αυτή τη φορά κάνει την ανατροπή το κέντρο και κερδίζει τον περιφερειακό σε μποτιλιάρισμα. Η Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Η Τσιμισκή έχει κάποια προβλήματα, μικρά σε κάποια σημεία, χοντρά σε κάποια άλλα. Χοντρό πρόβλημα ολόκληρη η Λεωφόρος Νίκης. Αυτή η κόκκινη γραμμή εδώ μου μιλάει. Γενικά μου μιλάει, όπως μιλάει και στην ψυχούλα κάθε Gen Z ατόμου το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει ολόσο απέναντι στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Διότι το WhatsApp με τη νέα του διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας φυσικά όλα παίζουν.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Trouble Makers.

0: Μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
8: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Ω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Oh. Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
17: Lucky.
16: Τάκι.
17: Lucky 13.
16: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
18: Ρε, θες γιατρό?
19: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.

0: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
1: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
0: Τάκης.
1: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ. Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη. Και σε λένε Τάκη.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
1: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μου πάτε πουθενά κάτι λίγο πριν τις 3 και 20. Παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Υπέροχο Magnetic από Μπάουζα στον Ζου 90,8 και στην Ζουμενιά. Και κάπου εδώ, όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τις 3:20 και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Δεν μπορεί να τραγουδάς εθνικούς ύμνους και θεοδωράκηδες και μ' αρέσει το σεξ. Την ευχαριστώ πολύ που το κάνει, διότι μου βάζει μυαλό ότι όταν μιλάς και τραγουδάς ποιήση, δεν μπορεί να τραγουδάς και μ' αρέσει το σεξ.
0: Όπως καταλάβατε, με πρόδωσε στο πρώτο χτύπημα το touchscreen και δεν πατήθηκε το play, αλλά μετά το πάτησα. Εντάξει, λοιπόν, 69-31-908-908, περιμένω τις απαντήσεις σας για το ποιος ήταν ο κύριος που μόλις ακούσαμε. Εντάξει, φαντάζομαι αρκετοί το ξέρετε. 69-31-908-908, στο Viber στέλνετε τις απαντήσεις σας εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers, τα οποία τώρα το Μουντιάλ ξεκίνησε και κάνουν το πιο ωραίο γευστικό hat-trick με τρία ολοκένουρια burgers, το Don Dorito, το Candied Bacon Smashed και το Honey, το Hot Honey Chicken, τα οποία είναι και τα τρία φωτιά. Αφήστε το, θα πάθω πάλι κακό. Περιμένω τις απαντήσεις σας μέχρι και 27 και μισή περίπου και 31. Επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Sabrina Carpenter, Man Child, στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Ναι, είστε πολύ σωστοί όσοι μου στείλατε στο Viber. Ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, ο εθνικός μας στάρ, ήταν στο σημερινό. Ναι, ποιος είναι? Συγχαρητήρια να πω και στη φίλη Εμιλία. Έχεις κερδίσει μέσα από το σωστό σου μήνυμα ένα 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Έτσι, να μαζευόμαστε οι λίγοι που έχουμε ακόμη κλασική παιδεία, παιδί μου, σε αυτή τη χώρα. Γιατί έχει και το WhatsApp να μας πει κάτι, το οποίο WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και έρχεται πιο κοντά στη Gen Z, διότι ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, διότι μην ξεχνάς, το WhatsApp όλα παίζουν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
2: Ας το παιδί, παιδί μου.
1: Εντάξει όλα αυτά.
2: Ναι, τι.
1: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση
2: είσαι
1: του.
2: Είσαι καλοκριτή δηλαδή. Στα 80. Εμείς θέμε.
1: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
3: Χάρηκε.
2: Τι να χαρεί.
1: Τι να, 26 χρονών.
2: Εσύ που είσαι ανίποτο, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
1: Χαίρομαι την ελευθερία.
2: Γενικά τη δεξιά και την αριστερή που τη εναλλάσσει. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από δωατάπια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1-1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Και τώρα που έχει ανέβει η θερμοκρασία, ρε φίλε, τέτοια ώρα, σαν να με πιάνουν κάτι λιγούρες, γιατί με πιάνουν τα πάντα. Εμένα ευτυχώς το eFood και το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπε στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. I am Taylor Swift.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Gen Z, σε σένα μιλάω, να ξέρεις. Είναι από τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλο όσο παίρνει στους ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, διότι με το WhatsApp όλα παίζουν. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4, μην τους χάσετε. Και εμείς φυσικά τα ξαναλέμε τη Δευτέρα και πάλι ακριβώς στις 2 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Ναι.
13: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Ίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τις Ίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς,

0: Με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
1: Σίτζετς. Και είσαι ήδη εκεί.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Νοβάρτης Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά!
2: Πάμε λίγο!
1: Έλα, εδώ είμαστε!
2: Χρόνια πολλά, σήμερα είναι τα Μαργαριτούγεννα.
1: Μαργαριτούγεννα, Μαργαριτογενέθλια.
2: Μαργαριτούγεννα.
1: Μαργαριτογενέθλια.
2: Να ζήσεις!

0: Αν δεν καταλάβατε, μόλις σβήσαμε τούρτα.
1: Κι άλλο γλυκό. Πόσα γλυκά θα πάμε σήμερα. Έρχομαι να τα φάμε.
0: Βγάλτε έξω, βγάλτε.
1: Κορίτσι μου, να σε καλά. Όλοι εδώ πέρα σίσω, παιδιά. Ειρήνη Κακούρη, το Κμακίδη, Αναστασία Παύλου, το Velvet, Γολύπτες, ηχομόνωση, ηχο...
0: Έτσι θα πάει η μέρα σήμερα, εορταστικά.
1: Εορταστικά θα πάει η μέρα.
0: Να πούμε ότι είμαστε οι δυο μας σήμερα, το Κατερνάκι εκτάκτως απουσιάζει. Δεν πειράζει, μια χαρά θα πάμε και έτσι.
1: Κοίταξε, Κατερνά ξεκάθαρα έφυγε για να γλιτώσει το ρεφενές στο γλυκό.
0: Λες,
1: είμαι σίγουρος.
0: Θα τη βάλω να στείλει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή υπέροχη, λίγο πιο δροσερή από τις υπόλοιπες ημέρες. Μέχρι και τις 7 θα μείνουμε παρέα. Μαργαρίτης και Βασιλείο σήμερα. Τα δυο μας πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε.
0: Εννοείται ότι έχουμε τα πάντα. Έχουμε προτάσεις, έχουμε καλαμπούρια, έχουμε παιχνίδια, έχουμε κουτσομπολιά. Ό,τι θέλετε.
1: Ξέρεις γιατί γελάω. Λείπει ο Βασίλης προχθές, λέμε με την Κατερίνα στον αέρα. Τι ωραία Κατερίνα, οι δυο μας. Έλειπα εγώ το καλοκαίρι. Τι ωραία χωρίς το Μαργαρίτη.
0: Ναι, κάθε φορά έτσι.
1: Κάθε φορά τα ίδια. Turn the lights off. Πάμε, παιδιά.

0: υπέροχη η Ariana Grande. Δεν την έχω συνηθίσει έτσι ακριβώς αυτό το στυλ, δεν ξέρω.
1: Μεγαλώνει κι αυτή. Αλλάζει, πειραματίζεται.
0: Σταμάτα, μην μιλάς για μεγαλώματα σήμερα.
1: Εντάξει, εμείς
0: δύσκολη μέρα.
1: Οι άλλοι μεγαλώνουν, εμείς μένουμε ήδη.
0: Λοιπόν, φίλε Βασίλη, αφού βρω το χαλί, θα σου πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζει ένα συνένα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Μπορεί λοιπόν να απολαύσει ένα συνένα Coffee Lab, κατεβάζει το παντού, άπει, σκανάρει την αποδείξή σου και έτσι παίρνει τον deal κατευθείαν όσε φορέ γουστάρει μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτη Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Σπουδαία μέρα σήμερα, 12 του Ιούνιου, και όσοι έχετε γενέθλια όπω ο Μαργαρίτη μα, είστε δυναμικοί δίδυμοι, γεμάτη ζωντάνια, πνευματική σπιρτάδα και πάθο για μάθηση. Έχετε χάρισμα για επικοινωνία, προσαρμοστικότητα και χιούμορ, εννοείται, και είστε πολύ τάλαντοι και κοινωνικοί.
0: Να σου πω λίγο κάτι.
1: Αν και γιατί έχουμε και τα άλλα, παλεύετε με διάσπαση προσοχής και εσωτερική νευρικότητα.
0: Αυτή την εσωτερική νευρικότητα σίγουρα από μικρό παιδί. Αυτή η μάθηση, πώς το είπες, μας αρέσει να μαθαίνουμε.
1: Πάθος για μάθηση. Όχι απλώς σας αρέσει.
0: Άκουσε λίγο τώρα λίγο να σου πω. Αυτό το πάθος για μάθηση, πώς το βλέπεις εσύ που 20 χρόνια με κλείνεις τα εισιτήρια, τα αεροπορικά και τα ταξίδια.
1: Κοίτα, μιλάμε για πάθος, δεν μιλάμε ότι είναι επιτυχημένο. Σήμερα γιορτάζει ο Νούφριος, ο Νούφρης και ο Νουφρία. Το ξέρατε, δεν το ξέραμε.
0: Όχι.
1: Και Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και στη Χαλκιδική 99,5, Energy Drama 88,9, zooradio.gr και εφαρμογές.
0: Super! The Second Voice έρχεται τώρα. Είναι το Let Me Be και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Κατσαουέζη. Εσύ, Βασίλη, έχουν στείλει πολλά μηνύματα εδώ στο Viber για χρόνια πολλά.
1: Βέβαια, σε αγαπάει ο κόσμος.
0: Αχ, λοιπόν, καταρχήν ο Τζον Τζάν, ο φίλος μας εδώ πέρα. Χρόνια πολλά, Μαργαρίτη, πολύχρονος και ό,τι επιθυμείς να σε χαίρονται. Η Μιχαέλα έχει στείλει μήνυμα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαργαρίτη, πολύχρονος, εύχομαι υγεία, χαρά και υπομονή με τους μπελάδες που έχεις δίπλα σου. Τα παιδιά μου, τα αγαπώ πολύ. Και φυσικά ο Μανώλης. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Μανολιό.
1: Κερνάει πίτσα, Μαργαρίτη, έχει πάρει για πολλούς. Νόμιζε εδώ θα φάμε πολύ, αλλά φάγαμε όντως πολύ.
0: Εντάξει, ήταν τεράστια τα κομμάτια.
1: Αλλά είναι κάτι κομματάρες. Τώρα κάναμε έξω αυτό το αστείο που έβαζε η Πινελόπη ένα κομμάτι πίτσα στο κεφάλι της μπροστά και την έκρυβε.
0: Την κανονικά. Έκρυβε. Ναι. Και μου είπε αυτός, μην πάρεις τρεις, είναι πολλές. Γιατί πήραμε και τα μακαρόνια και τις σαλάτες. Παιδιά, χαλάλι.
1: Χαλάλι. Πρώτα χορταίνει το μάτι και μετά το μάχη. Λοιπόν, έχουμε πολλή κίνηση στον περιφερειακό και στα νοσοκομεία, αλλά και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Να έχετε το νου σας. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση στη Τζιμισκή προς τα δικαστήρια. Έχουμε στην 26η Οκτωβρίου στη Μοναστηρίου. Εγνατία και στα δύο ρεύματα, αυξημένη κίνηση. Ανατολικά έχουμε ένα θεματάκι καλό. Μπαίνοντας προς την πόλη εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη Βούλγαρη και λίγο πιο μετά. Γενικά υπάρχει αυξημένη κίνηση. Mm-hmm. Κάποιο σοβαρό πρόβλημα, όχι.
0: Okay.
1: Όμως έχετε το νου σας.
0: Και...
1: Τι, κανονικά τώρα εδώ λέει η Κατέρινα κάτι, θα πω εγώ όμως.
0: Πες, γιατί με την Κατέρινα τόσο καιρό.
1: Έλατε, αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας θα κινηθούμε. Τα πιο παράξενα αντικείμενα που έχουν πουλήσει οι μεγάλοι οίκοι μόδας.
0: Έλα ρε.
1: Και ξεκινάω αμέσως με το πιο ηλίθιο, το έλκυθρο ενηλίκων της Hermès. Το οποίο δεν ξέρω πώς το περιγράψω, είναι σαν πατίνι, απλώς λίγο πιο πάνω που κάθεσαι γάτο το πατίνι. Και έχει και ένα... παλούκι, καβλιτσέκι, πώς
0: το οποίο αυτό φαντάζομαι τώρα κάνει 4 νεφρά.
1: Ναι, σίγουρα κάνει 4 νεφρά. Το boomerang της Chanel. Boomerang.
0: Α, ναι.
1: Σπουδαίο. Chopsticks της Gucci. Αυτό μου αρέσει. Αυτό ήταν στυλάτο.
0: Αυτό και εγώ θα το ήθελα.
1: Flipper της Louis Vuitton. Θυμάστε τα φλιπεράκια αυτό που παίζαμε. Αυτό. Αυτό πρέπει να κάνει πάνω από 4 νεφρά, σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Και τέλος και καλύτερο, τα τσιρότα της Hermès. Τα τσιρότα αυτά που βάζουν τα χτυπάνε.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Αυτό πολύ στυλάτο.
0: Τα έχω δει αυτά τα τσιρότα που λες και είναι πάρα πολύ ωραία, σε πληροφορώ.
1: Είναι. Απλώς αυτό άμα το πάρεις πρέπει να χτυπήσεις.
0: Όχι, δεν χτυπάς.
1: Απαγορεύεται.

0: Χαιρετίσματα να στείλουμε στην Κατερίνα που μας ακούει.
1: Ακούει.
0: Βεβαίως.
1: Έχασες, Κατερίνα, έχασες. Πίτσες, σαλάτες, τυραμισούδες.
0: Εγώ με λέει δεν πήρα και το κέρασμα, εγώ πήρα και τα χρόνια πολλά.
1: Λύση την αγοριέ με που δεν το χάσω γιατί σε έστειλε μήνυμα από νωρίς, ξέχασα ότι θα λείπει. Τέλος πάντων, με ξέχω σκάσει. Τώρα είμαι να με κλείνει.
0: Ρε φίλε, πόλεμο. Εσύ είπα 100 φορές στείλει μήνυμα, δεν στέλνει.
1: Έστειλα. Μου λέει θα φάει φακές ο αδερφός μου.
0: Φακές.
1: Ναι.
0: Τι άνθρωπος.
1: Του λέω έχει πίτσα, μου λέει θα φάω φακές. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω
0: τον αδερφό μου.
1: Τι έχουμε τώρα, έχουμε την πρόταση τη βραδιά.
0: Ωραία.
1: Σήμερα είχαμε τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου που Παύλου Μελάκη πάνω στη Μίκη Θοδωράκη και σήμερα το βράδυ έχει συναυλία Στέλιο Ρόκο με Έλενα Παναγιωτίδου. Τρίμερο θα είναι το γλέντι.
0: Έλα, ρε.
1: Από σήμερα ξεκινάει και θα είναι και Μαρσό, αν είδα καλά. Αύριο νομίζω.
0: Άνοιξε, δηλαδή επίσημα.
1: Ναι, ναι, σήμερα έγιναν τα εγγένεια.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό και το φτιάχναν πολύ καιρό και πρέπει να γίνει πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να το δούμε. Καμπίευό μου, έχουμε κορδελιού.
1: Βεβαίω.
0: Παιδιά, θέλω να μεγαλώσω να πάω σε αυτή την παρέα. Του βλέπω στο TikTok και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο το καμπίευό μου κορδελιού.
2: Οι καλύτερες, τα αστέρια του Δήμου μας, εδώ όλες, πρωταγωνίστριες. Όλες μαζί σήμερα κάνουμε μια υπέροχη εξόρμηση.
3: Εδώ, είμαστε κι εμείς εδώ.
0: Παιδιά, ποια φοιτητικά πάρτι, ποια, μιλάμε τώρα το καπίευός μου, η ζωή που κάνει, να είναι γερές όλες και γεροί. Δεν υπάρχει.
1: Σίγουρα περνάνε καλύτερα από εμάς. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σίγουρα.
1: Από όλους εμάς εννοώ και εσείς που είστε εκεί πέρα έξω.
0: Όλοι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας break. Επιστρέφουμε γρήγορα πίσω. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
6: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
5: Πολύ ωραία.
6: Δείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
5: Ο φίλος του Γιώργου, του άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
6: Αχ, έλα, ρε, Βασίλη.
5: Τι λέει, όλα καλά.
6: Στόλιζα, καλά, παιδί μου.
5: Ναι. Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου!
6: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε έτσι. Εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιος Βασίλης.
5: Αχ, ναι ρε Βασίλη, λέει.
7: Εγώ το πίστεψα.
5: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
6: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7, Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
11: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
9: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: Λοιπόν, έχουμε παιχνιδάρα, Βασίλη.
1: Βεβαίως, έχουμε τα αδόπανα. Ένα γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen μπορεί να γίνει δικό σας. Πάρα πολύ εύκολα πράγματα. Λέμε μία λέξη ανάποδα, γράμμα-γράμμα. Εσείς μας παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-232-908. Μας λέτε ποια λέξη έχουμε πει και κερδίζετε τόσο εύκολα το δώρο.
0: Τέλεια, είσαι έτοιμος να μας στηρίξεις την σημερινή λέξη?
1: Θα σας στηρίξω κυριολεκτικά. A chip.
0: A chip. Α, τσιπ. Α, τσιπ.
1: Α, τσιπ. Α, τσιπ. Είναι ένα από τα πιο νόστιμα πράγματα
0: αυτό
1: στον κόσμο.
0: Στον κόσμο.
1: Τολμάω να πω. Τα πιο comfort πράγματα στον κόσμο.
0: Και αυτά που κερνάει κάποιος όταν έγινε έθλια συνήθως.
1: Συνήθως, ναι. Ή όταν καθόμαστε μπροστά από μια τηλεόραση και βλέπουμε Μουντιάλ, καλή ώρα.
0: Έτσι.
1: Ή οπότε, Eurovision.
0: Ή Eurovision. Οπότε 2-3-10-2-32-908. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Μας τηλεφωνείτε, μας λέτε τη λέξη και αν τα καταφέρετε, ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. 2-3-10-2-32-9-0-8. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
2: Γιώργος.
0: Γεια σου ρε Γιώργο, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, και εμείς μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Εδώ, Θεσσαλονίκη. Γυρνάω από τη δουλειά.
0: Πάρα πολύ ωραία, φίλε μου. Τι καλά, Παρασκευούλα, γυρνάμε και από τη δουλειά. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
2: Ναι, τέλεια.
0: Και άμα κερδίσουμε και το γεύμα τώρα, ό,τι πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να πάμε να φάμε.
2: Ναι, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
0: Ποια λέξη ψάχνουμε?
2: Πίτσα.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο. Λοιπόν, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την καντίνα Delicatessen, φίλε Γιώργο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Όρθι!
0: Που ακούζω 90,8. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Δεν πας πουθενά και εμείς πάμε σε NSYNC. Έλα η κομματάρα, παιδιά, από το παρελθόν.

0: Your husband is coming. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, έξω έχει δροσίσει και τα καλά. Επίσης, διαπιστώνω και ένα θέμα στο Instagram από ό,τι βλέπω τώρα και μιλάω εδώ πέρα με τα παιδιά.
1: Και στο Facebook, εγώ πήγα να στείλω ένα μήνυμα στο Messenger. Δυσκολεύεται.
0: Έχουν πέσει όλα. Είπα και εγώ μια μέρα να έχω γενέθλια, να κάνω δύο story. Έχει πέσει όλο το σύστημα. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι πήγα στον οδοντίατρο γιατί είχα κάτι θέματα με αυτές. Μου πρότεινε Exalen, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρες για τον πονέλο μου. Μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για αυτές αλλά και για ολίτιδα και πλέον.

0: τι λες. AI. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε στο break μας τώρα, guys. Ερχόμαστε γρήγορα για τις άλλες επόμενες δύο ώρες που είμαστε παρέα. Εδώ στο Zoo 90,8.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο Open του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
7: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση.

0: πρόσβασή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
8: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ.
9: Τι είναι το Lucky?
10: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
10: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
9: Τι είναι convenience?
10: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
9: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
8: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
9: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
10: Σωστά.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
13: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Πάμε!
1: Έλα, και η δεύτερη ώρα είναι εδώ, γεμάτη επιτυχίες και γεμάτη δροσιά σε αυτή την Παρασκευή. Λίγο φθινοπορεινή σήμερα. Ό,τι πρέπει μια ανάσα δροσιά με στη ζέστη, φίλε Βασίλη, νομίζω.
2: Ό,τι πρέπει να βρέξει, να γίνει χαμός, να κατεβάσει λάσπες, να κάνει το αυτοκίνητό μας έτσι καφετή, να δουλέψουν τα πλυντήρια της πόλης, να χαρεί ο κόσμος, να πάει να ξοδέψει μετά.
1: Αυτό ακριβώς, μια δροσιά εννοούσα. Λοιπόν, guys, εδώ είμαστε μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα και η δεύτερη. Έλα.
2: Τώρα που πει δροσιά, είδε ότι χθες στον Πευκοχώρη έσπασε ένα υπόνομο κάτι με λίμματα.
1: Εσύ το είδα.
2: Και είχε απαγόρευση τώρα δεν ξέρω για πόσες μέρες. Και 200 μέτρα από εδώ και 200 μέτρα από εκεί. Πού θα κάνουμε στα μπάνια.
1: Δεν ξέρω. Γιατί πάμε για μπάνιο.
2: Εγώ πάω λίγο πιο νωρίς. Πάω στο. Αχ, κρυοπηγή.
1: Πάνω τώρα θα γευτεί ώρα, κάνει βουτιές.
2: Θα πάω πέντε, εγώ πάω από σίδια και τέτοια.
1: Λοιπόν, δεύτερη ώρα
2: θα βγάλουμε κανένα δεύτερο πόδι.
1: Όχι, δεν πας τώρα για... Άστο, για πολύ καιρό.
2: Πολύ. Δεύτερη ώρα τι έχουμε, έχουμε τα νέα των ανέργων.
1: Έτσι, έχουμε τα νέα των ανέργων. Έχουμε και διαγωνισμό το κακοποιητή μας φυσικά για να κερδίσετε γυαλάρα, παιδιά, από οπτικά Ζωγράφος. Έχουμε την Κρίνια και έχουμε και ξεκίνημα πολύ ωραίο. Τζαν Νάντο, τώρα στο Zoo. Hi, I'm Zena and you're listening to Plus

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. Σειρά.

0: Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side. Εδώ πέρα ο φίλος μας ο Ηλίας λέει: παιδιά, πέσαν τα social. Μπορείτε να τσεκάρετε και να ενημερώσετε. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, κάτι έχει πέσει.
1: Έχουν όντως πέσει Facebook και Instagram. Γενικά έχει πρόβλημα η Meta. Και το Messenger δεν δουλεύει μέσα αυτά. Να έχετε το νου σας. Ας κάνουμε μια αποτοξίνωση. Ή όχι, ακόμα καλύτερα. Πάμε στο TikTok και να πάμε να κάνουμε like στο Μαργαρίτη και Χαϊκ στο Ζουρέντιο.
0: Κοίτα, συνήθως αυτά τα πέφτουν, κρατάνε καμιά 2 ώρες, δεν κρατάει παραπάνω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: εγώ...
0: μπορεί να είναι και τοπικό το πρόβλημα, ότι έτσι μπήκα λίγο και έψαξα. Δεν είναι δηλαδή πανελλήνιο, δεν ξέρω.
1: Όχι, το διάβασα και στο πρώτο θέμα ότι έχουν θέμα όλα τα social.
0: Α, οπότε είναι παντού. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, guys, δεν θα κρατήσει πολύ.
1: Μη στεναχωριέστε, παιδιά. Μπορούμε να μιλήσουμε έτσι για καμιά ώρα με κάποιον.
0: Ξέρεις κάτι όμως, σήμερα που έχω γενέθλια και θέλω να ανεβάσω τα story και θέλω να βγω για φαΐ. Βρε, θα βρέξεις καταρακτοδός. Πέσαν και τα ζώσια, δηλαδή πραγματικά. Τι άλλο πάθω.
1: Τι πράγματα. Αυτές είναι δυσκολίες.
0: Αυτά είναι δυσκολία.
1: Όχι σαν αυτά που ακούμε έξω. Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, εκεί από τα νοσοκομεία ξεκινάει μέχρι και λίγο πριν τον Άγιο Παύλο, όπως επίσης και προς τα δυτικά στην άνω του Αγίου Παύλου έχετε το νου σας. Η Μήκη Θεοδωράκη αυξημένη κίνηση, Δέντρο Ποτάμου προς τη Μενεμένη αυξημένη κίνηση, στο κέντρο η Μοναστηρίου, η Πολυτεχνείου 26, η Εγνατία προς τα δυτικά αυξημένη κίνηση. Γενικά είμαστε σε όχι και πολύ καλό mood.
0: Μάλιστα, που να αρχίσει να βρέχει κιόλας, παιδιά. Παρέα μας πάντα και η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλή ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, θες να σου πω πως οι Άπωνες εκπαιδεύουν τα παιδιά για οδηγική παιδεία, έτσι, οδηγική συμπεριφορά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι κάνουν, τους στείλουν σε μια γραμμή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και έχουν απέναντι αυτοκίνητα που οδηγάνε.
0: Ναι.
1: Και διάφορους ηθοποιούς. Και κάνουν αναπαράσταση ενός ατυχήματος σοβαρού.
0: Τι λες, ρε.
1: Δηλαδή, π.χ. έρχεται αυτοκίνητο, κρακ! Δίνει μία τον Κασκαντέρ, πηδάει πάνω αυτοκίνητα και τέτοια.
0: Αλήθεια.
1: Σπουδαία πρακτική.
0: Γενικά.
1: Σπουδαία,
0: αυτή δεν
1: καθόλου
0: υπάρχουν.
1: Τραυματική εμπειρία για ένα παιδί.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Βέβαια, σου αποτυπώνεται. Λέγεται αυτό, πώς το λέτε, scared straight. Δηλαδή, απευθείας τρόμαγμα.
0: Για να μην το κάνουν. Για να φοβούνται και να μην τρέχουν, ναι, στους δρόμους χωρίς να κοιτάνε.
1: Και να τρέχουν στους ψυχολόγους.
0: Λοιπόν, Ups and Down έρχεται τώρα. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η διασκευή. Παίζει στο Zoo 90.

0: Έχεις ωραίες κουτσομπολάρες?
1: Έχω πάρα πολύ ωραίες κουτσομπολάρες. Θα ξεκινήσω με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν σήμερα στο φίλο στο Λιάγκα. Έκανε δηλώσεις εκεί πέρα.
0: Όχι στην κάμερα,
1: όχι σε ρεπορτάζ. Και ρωτήθηκε και διάφορα πράγματα, λίγο μουντιάλ, αν θα δει, αν θα πάει διακοπές κτλ. Το ζουμί, εγώ αυτό που κράτησα, είναι ότι ρωτήθηκε για το γάμο του γιου του, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία Τσάκαρη. Και λέει: τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει, λέει, ξεκινάμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα. Φαντάσου να λέει ο πρωθυπουργός: όχι, μην πω καμιά βλακία, θα πάω ξύλο.
0: Εντάξει, παιδιά, κοίτα, ό,τι και να είσαι, ό,τι και να επαγγέλλεσαι, όταν παίζει το παιδί στη μέση και σου λέει: μπαμπά, μην πει καμιά παρούφα, θα πέσει κράξιμο.
1: Να είναι τώρα η Σάκαρη και να λέει δίπλα στον Κωνσταντίνο: λοιπόν, πες στον μπαμπά σου, μην πει τίποτα. Θα σου φέρω τη ρακέτα στο κεφάλι. Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στη μέση του δρόμου με πολύχρωμο φόρεμα.
0: Τι λες, Βασίλη?
1: Βεβαίως.
0: Το πετάς έτσι Παρασκευή 12 Ιουνίου στα γενέθλιά μου τώρα αυτό.
1: Ήταν έτσι πολύ φλωράλ, πολύ. Μου θυμίζει ρε παιδί μου λίγο Ρωμάλεν Τσαβάλεν το φόρεμα.
0: Μάλιστα.
1: Καλοκαιρινά χρώματα, θετική ενέργεια, έγραψε.
0: Αυτό το Ρωμάλεν Τσαβάλεν μπορεί να έχει τώρα κάνει χιλιάρικο το φόρεμα, ε.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Μπράβο το Ελληνιό.
1: Ο Ασάμπ Ρόκι ζήτησε αυτόγραφο από τη Ριάννα στη μέση του δρόμου. Λέει: είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου. Αυτό πόσα λεφτά βγάζει τώρα και να λέει τέτοια πράγματα.
0: Ελά, εσύ.
1: Η Taylor Swift τώρα ήταν με τον σύντροφό της, σύζυγος, παντρευτήκαν αυτές, με τον Travis Kelce, και εκεί που ήταν στο Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame, ήταν και ο Steven Spielberg. Και όπως χορεύανε, κρατάει ο Steven Spielberg το κινητό του και λέει: αχ, λέει, τράβα και εμάς χορεύουμε. Να είσαι τώρα σκηνοθέτης και να σε λέει Taylor Swift, τράβα και εμάς.
0: Πάντως τους έχω δει να κυκλοφορούν, κάπου ήταν μαζί, πηγαίνανε και ήταν κάτι παιδάκια και φωνάζανε για να βγουν φωτογραφία με τον άντρα της. Είναι πολύ διάσημος.
1: Ναι, είναι τύπου μεγάλος αθλητής, πολύ γνωστός.
0: Και αυτός πήγε να φύγει και τον τράβηξε αυτό το χέρι. Έλα εδώ, βρε, τα παιδιά σε φωνάζουν. Και τους έβγαζε φωτογραφία μετά αυτή. Πολύ ωραία κίνηση.
1: Ναι, παρόλο που είναι έτσι λίγο σαύρα, σαυρόμορφη. Η Taylor Swift είναι γνωστό. Δεν μπορώ με αυτά που ακούω.
0: Λοιπόν.
1: Είναι πολύ. Φαίνεται ότι είναι άνθρωπο τελικά.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Έχει και ανθρώπινα στοιχεία του πλανήτη.
0: Είδες καμιά φορά αυτές.
1: Δεν έχει μόνο εξωγήινα. Και τέλος πάμε στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος ρωτήθηκε για το νέο τραγούδι Σαφάρι. Ναι, με γουστάρι, της Ρίας Ελληνίδου. Και λέει: κοίταξε, δεν είναι πολύ του στυλ μου, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να ακολουθήσει και λίγο το ρεύμα της επουγίας.
0: Μάλιστα.
1: Είστε τώρα Ρία Ελληνίδου.
0: Σοφές δηλώσεις.
1: Και βάζεις στο σύζυγό, στον άντρα σου, στο αγόρι, τέλος πάντων.
0: Άκου
1: λίγο ρε Δημήτρη το τραγούδι. Έψω μαλακία, δεν μ' αρέσει.
0: Αλλά καταλαβαίνω. Αλλά θες να πουλήσεις. Κοίτα, γενικά μπορεί να το πει στο αυτοκίνητο αυτό, αλλά δεν την κάνεις αυτή τη δήλωση ξεκάθαρα.
1: Ναι. Φαντάζομαι τώρα σπίτι να γυρίσει.
0: Τι είπε, μωρέ. Παντόφι.

0: Fever Dream, Alex Warren, Ζου 90,8, Βασιλιό, έχουμε παιχνίδι.
1: Έχουμε παιχνίδι, έχουμε τον κακοποιητή. Αυτή τη στιγμή τώρα θα κακοποιήσουμε ένα τραγούδι. Και εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Εγώ θα είμαι σε φάση ποιητής.
0: Κακοποιητής συγκεκριμένα.
1: Ναι, κακοποιητής στα ελληνικά.
0: Θα το ερμηνεύσεις και όποιος το βρει, έτσι, ξένο γνωστό τραγούδι, κερδίζει.
1: Θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 70 ευρώ σαν οπτικ από το οπτικά ζωγράφος.
0: Τέλεια, λοιπόν, φύγαμε, guys.
1: Έφυγα από το δωμάτιο τη στιγμή που μπήκες μέσα. Κάτι σαν όνειρο πυρετού.
0: Όνειρο πυρετού.
1: Δεν έχω κοιμηθεί εδώ και εβδομάδες. Νομίζω. Να κοιμηθεί, όσο μου λέει. Νομίζω ότι βλέπω πράγματα. Σαν τις σκιές μας. Να μας βγάζουν χορεύοντας από τα ρούχα μας.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, αυτό το όνειρο πυρετού ή πυρετός όνειρο, κάπως έτσι τέλος πάντων. 2-3-10-2-32-9. Σταμάτα. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε? Έλα να δώσουμε τη γυαλάρα την ωραία από τα οπτικά ζωγράφος που καλοκαιριάζει. 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
2: Ντανιέλα.
0: Ντανιέλα μου γλυκιά, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, χρόνια πολλά Μαργαρίτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από τη δουλειά μου στη Βιλέα Θερμική.
0: Α, είμαστε γειτονάκια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γλυκιά μου Ντανιέλα, πες μου ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να σου χαρίσω ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
2: Fever Dream.
0: Μπράβο. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου για τη φίλη μου την Ντανιέλα που με ευχήθηκε κιόλας εδώ στον αέρα τώρα του Ζου, χρόνια πολλά. Να πας να το πάρεις και να, έτσι, να αισθανθείς πολύ όμορφα. Χαιρόμαστε πολύ.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά. Είστε καλύτεροι.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Ντανιέλα.
1: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα τηλέφωνά σου, τα στοιχεία σου κτλ. Και εμείς πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα, οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο,
1: ναι.
4: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
1: Ας το παιδί, παιδί μου.
4: Εντάξει όλα αυτά.
1: Ναι, τι.
4: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση
1: είσαι
4: του.
1: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
4: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
5: Χάρηκε.
1: Τι είναι χαρή?
4: Τι να, 26 χρόνια.
1: Εσύ που είσαι ανίποτο, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα?
4: Χαίρομαι την ελευθερία.
1: Τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7, Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μίλτος.
15: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 15.

90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Bam Bam Salaman Jamaican Ζου 90,8. Εδώ είμαστε. Παιδιά, έχει φτάσει η ώρα για την Κρίνια και προφανώς η Κρίνια θα είναι μία Βασίλη σήμερα. Το γεγονός ότι είπα και εγώ να έρθουν τα γενέθλιά μου εδώ πέρα λίγο να χαρώ. Αρχικά έχουν πέσει όλα Facebook, Instagram στα πατώματα, δεν σηκώνονται, δεν μπορώ να στείλω να πάρω μηνύματα. Δεύτερον, βρέχει ήδη έξω. Έχω κλείσει, έχω κάνει κράτηση να πάω να πάω με το κορίτσι μου σε εξωτερικό χώρο.
1: Α, ωραία. Δεν πρέπει να σου πω κάτι. Ρομαντικά.
0: Ρομαντικά παρά είναι ρομαντικά.
1: Σαν τη Λέιδη και τον Αλίτη. Θα ρουφάτε το μακαρόνι ταυτόχρονα.
0: Από το μακαρόνι θα θα... με έμπλαστρα θα μαύρο ή θα πλευρετωθώ.
1: Θα τη δώσει και το σουτζουκάκι το τελευταίο από το πιάτο.
0: Και φυσικά να σου πω κάτι. Το χειρότερο από όλα είπα να κεράσω και δεν σκόνονται να φύγουν τώρα από το πέρα. Τι αυτό. Κεφάλι μα κάνανε.
1: Δράμα!
0: Έξω! Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αντρέα έρχεται τώρα και παίζει δυνατά και αυτό εδώ στο Zoo 90.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους Δράκουλες. Η φίλη μας η Νάνση λέει: καλησπέρα, παιδιά. Τούμπα πάντως δεν βρέχει. Τι λες, κάτι που δεν βρέχει. Βρέχει εδώ που είμαστε εμείς.
1: Εμείς είμαστε ψηλά, μπορεί να είναι χαμηλά.
0: Ψηλά τα κόκκινα μπερέ. Προτείνεται, μου λέει, κανένα καλό θρίλερ. Χθες είδα το Ένα ήσυχο μέρος 2 και το The Mummy. Τα έχω δει και τα δύο. Αυτά, τι καλό θρίλερ να σου προτείνω τώρα.
1: Εσύ βάλε είσαι θρίλερακια.
0: Θα σου πω, αν δεν έχεις, είναι πολύ παλιά, αλλά πολύ ωραία ταινία από τις αγαπημένες μου, το The Devil. Ο διάολος. Έχει να κάνει με ένα σανσέρ είναι. Θα δεις το εξώφυλλο ένα σανσέρ. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% εκτός ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις τον deal κατευθείαν, Βασίλη.
1: Λοιπόν, θα σας πω για τα τρία ζώδια τα χαρακτηριστικά που θα δουν το Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι. Τρία θα βάλω τα από τώρα όλα. Ο κριός, ο οποίος είναι ο προπονητής του καναπέ, δεν βλέπει απλώς το παιχνίδι, το παίζει μαζί με τους παίκτες. Η ενέργεια και το πάθος για την νίκη τον κάνουν τον πιο εκρηκτικό τηλεθεατή. Έχουμε τον το Λιοντάρι, που είναι ο διοργανωτής του event, γιατί δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο το Μουντιάλ για το Λιοντάρι, είναι κοινωνικό γεγονός, φίλε Μαργαρίτη.
0: Άκου τώρα.
1: Και φυσικά είναι ο Ταύρος, ο μάστερ της άνεσης και του catering.
0: Μάλιστα.
1: Αγαπάει την ιεροστελετία του Μουντιάλ και με τους δικούς του όρους την απόλυτη άνεση και το καλό φαγητό περιλαμβάνουν αυτοί οι όροι.
0: Ξεκάθαρα, Ταύρος για φαΐ είναι μέσα πάντα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα, παιδιά. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Έχουμε άλλη μια ώρα εδώ παρεούλα. Οπότε μένετε εδώ στο Zoo.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για

0: πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
1: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
0: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
9: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Ναι.
13: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
20: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
21: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις

0: 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
2: I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
1: Νούμερο 4.
2: Ooh.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Έλα, έφτασε η τρίτη και τελευταία ώρα. Εδώ είμαστε, ζου 90,8, Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Γενεθλιάζομαι σήμερα με πονοκέφαλο με αυτό που επικρατεί εδώ μέσα. Τι τα ήθελα, Βασίλη, τι τα ήθελα.
2: Όπου έχει φαγητό μαζευόμαστε όλοι σαν τις μύες, σαν σκατά, γύρω-γύρω.
1: Λοιπόν, άλλαξε τα λεπτάκια. Λοιπόν, τρίτη ώρα τι έχει, έχουμε.
2: Έχουμε viral τραγούδι. Mm-hmm. Έχουμε κάποια βλακεία που θα έλεγε η Κατερίνα, θα την πω εγώ.
1: Για κανένα κουτσομπολιό εδώ πέρα έχουμε ωραίο να βρούμε να σχολιάσουμε
2: σίγουρα
1: παρέα.
2: Κουτσομπολιό.
1: Right. Ωραία, μια χαρά. Έχουμε για ωραίο ξεκίνημα. Golden έρχεται τώρα για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής εδώ στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Accent και My Passion. 12 λεπτάκια μετά τις 6 σε αυτή την Παρασκευή, φίλε Βασίλη.
1: 12 του μηνός, και όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, είστε δυναμικοί, δίδυμοι, γεμάτοι ζωντάνια, πνευματική σπιρτάδα και όπως είπαμε, πάθος για μάθηση. Χάρισμα στην επικοινωνία, στην προσαρμοστικότητα και φυσικά στο χιούμορ.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
1: Διάβαζα εδώ ένα άρθρο που λέει ότι η NASA στο gazeta.gr ότι έχει ζητήσει από φιλάθλους που παρακολουθούν το Μουντιάλ να στείλουν στα γήπεδα, έτσι, φωτογραφίες για τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων εκεί που ο κόσμος παίζει ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή.
1: Sorry, όχι μόνο στο Μουντιάλ, γενικά. Πού παίζει ποδόσφαιρο, στο γήπεδο,
0: κατάλαβα.
1: Σε πάρκο, στο σπίτι μέσα.
0: Ναι, στην αυλή, ας πούμε, ναι, κατάλαβα.
1: Να κάνουν, λέει, παρατηρήσεις για θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία επιφάνειας και εδαφοκάλυψη.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, θέλω να τη βγάλω τζάμπα, να μην κάνουν μια δουλειά για αυτή.
0: Και αυτή είναι
1: τόσα λεφτά. Τόσα λεφτά έχετε.
0: Τόσα λεφτά. Εγώ εχθές ξέρεις τι διάβαζα, ότι ολοκληρώθηκε μετά από 170 πόσα χρόνια στην Ισπανία.
1: Α, η Σαγράδα Φαμίλια.
0: Σαγράδα Φαμίλια,
1: ναι, ρε φίλε, εντάξει, ακραίο.
0: Είδε το βίντεο που Gaudito κάνανε έτσι. Πόσο ωραίο, ρε παιδί μου,
1: Έχει πάει Βαρκελόνη, έχει πάει νομίζω.
0: Βαρκελόνη, όχι, έχω πάει Μαδρίτη.
1: Φίλε, δεν καταλαβαίνει πόσο εντυπωσιακή είναι.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνει πόσο. Εγώ είχα πάει πριν 10 χρόνια ακριβώ. Και τότε, εντάξει, ήταν, είχε σε πολύ καλό level. Απίστευτο κτίριο.
0: Φανταστείτε τώρα, παιδιά, πώ θα είναι που έχει ολοκληρωθεί μετά από 170 κάτι χρόνια, αν δεν κάνω λάθο.
1: Ναι.
0: Λέγανε. Μπράβο, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έτσι, Ραν έρχεται τώρα, είναι το Aziz Jam και παίζει και αυτό δυνατά στο Zoo 90,8.

0: βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
1: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Adam Port και Καμίλα Καμπέλιο με το πολύ πολύ αγαπημένο move εδώ στο Zoo 90,8. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 6. Τι έχουμε τώρα, Βασίλη?
1: Έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός που ξεκινάει πίσω από τα Νταμάρια εκεί στα δυτικά και στο Ακουμποδρόμι στην Ευκαρπία. Πολλή κίνηση μέχρι και μετά τα Πεύκα. Δηλαδή λίγο πριν την έξοδο για Επταπύργιο. Mm-hmm. Πολύ και η κίνηση. Η άνοδος του Αγίου Παύλου εννοείται προς τα δυτικά και αυτή αυξημένη κίνηση. Το κέντρο χαμός. Έχουμε πολλή κίνηση από Πολυτεχνείου, Παλαιού Σταθμού, Λεωφόρος Νίκης, η Τσιμισκή προς τα δικαστήρια, έτσι λίγο Σφίγγι, Μοναστηρίου προς το Βαρδάρι, η Μίκη Θοδωράκη, μπόλικη κίνηση, ή μάλλον είναι και λόγω των εκδηλώσεων που γίνεται για το Μητροπολιτικό Πάρκο.
0: Ναι,
1: Παύλου Μελάκη, οπότε έχετε το νου σας. Αιγαίου Δημητρίου επίσης βλέπω μπόλικη κίνηση, δεν μας έχει συνηθίσει. Και Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Γενικά είναι Παρασκευή, κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Καλοκαιρινή Παρασκευή, τι λες, αλλά το mood είναι ότι πάμε και διακοπές.
0: Το mood είναι ότι θα τη φάτε, οπότε το νου σας, όπως και να έχει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε.
0: Αγαπημένο.
1: Αγαπημένο τραγουδάρα είναι από Another Talk to You και γίνεται χαμός.

0: ούτε. Λοιπόν, Βασίλη μου, πάμε λίγο τώρα σε ένα νέο ποσό εδώ πέρα, σε ένα ωραίο θέμα, έτσι, το οποίο θέλω να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε παρέα. Λίγες μόλις ημέρες πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με το Φάνη Μπότσι, ήταν η μπάρκα πραγματοποίησε μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο, επιλέγοντας να βρεθεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσει την παράσταση του αγοριού απέναντι. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της, ναι, και να απολαύσει έτσι επισκηνής αγαπημένους φίλους και συνεργάτες σε μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα και συγκίνηση. Χαλαρή, ευδιάθετη, η Δανάη έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή στις εξόδου της. Θέλω να σου πω ότι φορούσε, όλοι λέει στάθηκαν και τα φλάς άστραψαν για το φλωράλ.
1: Ναι.
0: Για το φλωράλ φόρεμα που φόρεσε.
1: Α,
0: και ήταν ξεχωριστή έτσι και πολύ όμορφη.
1: Ξέρεις τι, νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί περισσότερο με το γάμο της Μπάρκα παρά με τις Οικονομάκου. Έτσι,
0: γιατί η Οικονομάκου το έκανε ξαφνικά. Εγώ υπολόγιζα 2 μήνες θα έχω θέματα.
1: Ενώ αυτή η ώρα που είναι νύφη μας, νυφικά, ναι, έξοδο σε.
0: Φλωράλ, μολάρ, κατάλαβες. Μουλάρ, όλα μαζί. Το θέμα είναι ότι άλλη μας την έκανε γρήγορα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με το καλό και αυτή, παιδιά, πάμε σε ένα break τώρα, το τελευταίο, και ερχόμαστε.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρεις μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
4: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
3: Πολύ ωραία.
4: Πείτε μου μόνο ποιος Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
3: Ο φίλος του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
4: Αχ, έλα ρε Βασίλη.
3: Τι λέει, όλα καλά.
4: Τόλμησα, καλά παιδί μου.
3: Ναι, έλα κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
4: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε.
3: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
5: Εγώ το πίστεψα.
3: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά. Να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
4: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω. Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσει όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
11: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
12: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
14: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Let me be the second voice. Φίλε Βασίλη, είχα κάτι θέματα, θέλω να σου πω πάλι εγώ έτσι με το στόμα μου. Έβγαλα κάτι διάφορα εκεί πέρα.
1: Ναι, και.
0: Και πήρα το εξαλέν, το οποίο ούτως ή άλλως χρησιμοποιώ. Όταν πονάει ο λαιμός μου, ξέρεις, μαγικός τρόπος για να φύγει ο πονόλαιμος. Μου το πρότεινε και ο φαρμακοποιός και ο γιατρός μου. Είπανε εξαλέν, το παίρνεις καθημερινά και φυσικά το παίρνεις όσο χρειαστεί για να φύγει το πρόβλημα, διότι δεν χρωματίζει τα δόντια. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, παιδιά, σε σχέση με άλλα που χρησιμοποιούσα. Εξαλέν, λοιπόν, πάντα φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβολή του γιατρού και του φαρμακοποιού. Μας.
1: Τέλεια. Θυμάσαι την προηγούμενη Κυριακή. Βασικά δεν το είπαμε Δευτέρα, τέτοια γιατί και καλά έλειπα. Ναι. Κάντε με οι δυο σας. Εγώ την Κυριακή πήγα σε ένα γάμο το βράδυ στον Κορινό. Στην Κατερίνη. Και θέλω να σου πω για δύο σκηνικά. Το πρώτο είναι στην εκκλησία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η εκκλησία τέλεια. Αγία Παρασκευή στην Κατερίνη. Φοβερή εκκλησία. Μένουμε μέσα και ο παπάς είναι λίγο ρε παιδί μου.
0: Σε mood.
1: Είναι σε mood.
0: Α, ναι.
1: Το κάνει μια φορά. Συνεχίζει λίγο το μουρμουριτό. Δεύτερη φορά. Με αυτή τη διάρκεια.
0: Ναι.
1: Τρίτη φορά σταματάει το μυστήριο. Μπορούμε να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Πω, παιδιά.
1: Και είναι ένας κύριος από πίσω, είναι από το χωριό, ναι, που είμαι τέλος πάντων. Και είμαι, ναι, με την ανθόλου του κλείσιμου του μαγαζί ήρθαμε. και είναι ξανά ο παπάς.
0: Είναι κάποιες φορές, έχουν πάρα πολλά νεύρα.
1: Αχ, δεν μπορώ. Και μετά στο γλέντι, στον Κορινό, σπουδαίος shout out στο DJ Gregory, έπαιρνε μικρόφωνο και τους ξεσήκωνε όλοι. Έλα, πάμε λίγο για τα παιδιά. Ήρθαμε εδώ να περάσουμε καλά. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Πάμε να τους υποδεχτούμε. Φίλε, έκανε show κανονικό.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: DJ Gregory, μιξάρι, πάμε λίγο και τέτοια. Γεια σου, ρε Gregory, όπου και αν είσαι, να μας
0: ακούσεις. Θεός ο Gregory, να τον κλείσουμε κι εμείς, παιδιά. Άμα είναι τόσο καλό, το κλείσουμε. Το συζητώ.
1: Ξανά.
0: Όχι, σε καμό. Να τον κλείσουμε. Σαν πάρτι, ρε παιδί. Εντάξει, λέμε τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά, λίγο πριν φύγουμε και για σήμερα. Επιτυχία από Σόμπρου τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, το πιστεύεις ότι χθες το βράδυ αυτό το τραγούδι άκουγα?
1: Ντουά.
0: Ναι, γιατί μιλούσαμε με την Ελένη και μου λέει: τι ωραία η Ντουά, τι ωραία γυναίκα. Λέω: πες τα, ρε, λέει. Και μετά λέγαμε για τα τραγούδια αυτά και λέω: το Be the One είναι αυτό που την έκανε σωστή, γνωστή, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, ήταν το πρώτο της.
1: Αλήθεια, ήταν το πρώτο τραγούδι.
0: Πάρα
1: τα ακούγαμε ωραία τότε και λέγαμε: θα γίνει, δεν θα γίνει, θα κάνει άλλη επιτυχία. Και κοίτα την πρόταση.
0: Έκανε Ντουά λίγο.
2: Ντουά.
0: Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν Φεύγω Κατάκοπος.
1: Ταλέπα σήμερα.
0: Ξέρεις, ήταν όλοι σήμερα, ρε παιδί μου, σε υπερένταση. Φωνάζαν, σειρίζαν, 2 ώρες μου ρουφήξαν όλη την ενέργεια.
1: Ναι, είναι αυτή. Σήμερα θα γίνουν Παρασκευή, γενέθλια, κόσμος. Καλή ημέρα για να τα κάνουμε όλα για
0: χαρά. Όλα, να τα κάνουμε όλα για χαρά. Λοιπόν, τώρα θα φάμε και κίνηση. Όπως με ενημέρωσε ο Πέτρος, έχει πάρα πολύ κίνηση παντού.
1: Και κουράδιο. Στα 2 ρεύμα, για να δω τι γίνεται, να πούμε και στον κόσμο.
0: Και προς το κέντρο δεν σαν έχει, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Στο κέντρο έχουμε μικρά θεματάκια στη Λαμπράκη. Ναι, άμα πας προς τα εκεί, κανόνισε. Προς τα δυτικά όμως είμαστε καλά. Δηλαδή θα πάμε πόπα.
0: Ωραία,
1: πάμε
0: μια χαρά.
1: Και από περιφερειακό.
0: Για να κατεβούμε κέντρο. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει με Ελένα Ρόκα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Εννοείται και Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Και την Κυριακή στις 7 το απόγευμα σε επανάληψη έχουμε το Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Τα 30 κορυφαία τραγούδια της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Εννοείται αύριο βράδυ δεν χάνουμε με τίποτα στις 9. Μπιλ Νάκης στο Μεθαύριο Λαντ. Στις 10 Βασίλης Βαρσάμης Zoo on the Dance Floor.
0: Yes.
1: Στις 11 είναι ο Agent Greg με το Obsessions και φυσικά στις 12 τα μεσάνυχτα ή μάλλον στα μεσάνυχτα έχουμε τον Άρη Βαμπιούρεν με το Estate of Trance.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε.
1: Πολύ
0: τα φιλιά μας, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άιντε φιλιά.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει

0: Τη μαμά του ο Γιαννάκης έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό. Του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
15: Lucky.
14: Τάκι.
15: Lucky 13.
14: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
15: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
16: Κύριε Lucky, έτοιμα.
14: Τάκης.
16: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
16: Και ας σε λένε Τάκη.
18: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
19: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
20: έως 200 ευρώ μετρητά.
19: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιμάκωσης.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Ένα πράγμα θέλω μόνο να πω, ήρθε η Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί, θα περάσουμε το επόμενο 2ωρο εδώ στον Ζου 90,8 και θα παίξουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Σας φέρνω το πρώτο viral σκηνικό του Μουντιάλ. 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day και φυσικά θα σας πω τα τραγούδια που ξεχώρισα στο New Music Friday. Λοιπόν, τώρα έρχεται το Hit List, θα ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 έρχεται το New Religion. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.
2: Hey, what's up? It's BB Rexha.

νούμερο 6 για την αγαπημένη Ariana Grande με το Hey There, I Made You Love Me εδώ στο hit list των Zoo 90,8. Αυτό είναι το lead single από το επερχόμενο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal και μάλιστα να πούμε ότι έκανε κατευθείαν τον ντεμπούτο του στο Billboard Hot 100 στο νούμερο 1 και αντίστοιχα στο νούμερο 1 του Billboard Global 200. Λοιπόν, πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, να σας δώσω τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Μας βρίσκεται σε όλα τα social media και φυσικά κατεβάζετε εφαρμογές σε iOS και Android. Πάμε στο νούμερο 5. Έρχονται Jonas Blue και Malif με το Edge of Desire εδώ στον Zoo.

0: Δεύτερη θέση για αγαπημένο Gone Gone Gone από David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Λοιπόν, ο καιρός μας τα χαλάει σήμερα. Το Σαββατοκύριακο πάντως θα έχουμε ήλιο με λίγα σύννεφα, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει τους 27 το Σάββατο και τους 32 αντίστοιχα την Κυριακή. Πάμε τώρα να ακούσουμε το νούμερο 1. Θα ακούσουμε τη Ζέινα με το Ζανάντο. Η Ζέινα έκανε μεγάλη επιτυχία στην καναδική μουσική σκηνή με τον ντεμπού του άλμπουμ της Eastern Confessions που κυκλοφόρησε το 2024 και ήταν υποψήφια για Breakthrough Artist of the Year στα βραβεία Juno του 2025. Ενώ να πούμε πως το τραγούδι αναδεικνύει άψογα την πολύγλωση μουσική ταυτότητά της.
1: Νούμερο 1. Hi, I'm Zena and you're listening.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο,
3: ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίμετρος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Γενικά τη δεξιά και την αριστερή μου τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιού. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Αυτοί είμαστε εμείς, Zoo 90,8, We Play The Hits. Απόγευμα Παρασκευής και το περνάμε παρέα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Δανιέλα, στην Νάνση, τον Παναγιώτη, τον Ηλία, τον Μανώλη, τον Βασίλη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε πιο πολύ κίνηση προς την έξοδο της πόλης, στον περιφερειακό προς τα ανατολικά στα νοσοκομεία. Από ό,τι βλέπω, έχει γίνει και ένα ατύχημα. Και στην Ιγνατία και στη Λεωφορονική κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επίσης, Αδριανοπόλεως στην Καλαμαριά και Εθνικής Αντιστάσεως και Γεωργικής Σχολής. Lady Gaga και Bruno Mars έρχονται τώρα με το Die with a Smile στον Zoo.

αυτή είναι η Νοτιοαφρικανή Τάιλα με το Σανέλ εδώ στον Ζου 90,8 και στο Ζου Φαν με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και να σου πω τι με έχει πιάσει αυτές τις μέρες. Με έχει πιάσει ένα πράγμα που θέλω να φύγω διακοπές. Αν νιώθεις λοιπόν και εσύ έτσι, τότε σου έχω την καλύτερη λύση. Το Αγκοστούρα Tiki Week. Ο αγαπημένος θεσμός έχει επιστρέψει και αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 5η 18 Ιουνίου, τρία αγαπημένα μπαρ στις πόλεις γίνονται ο απόλυτος Tiki προορισμός. Λοιπόν, πηγαίνεις και παραγγέλνεις το Αγκοστούρα Tiki Cocktail σου στο Bad Habits, στο Θερμαϊκό και στο Τζέλα Δέλτα και μετά φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι γιατί είναι δώρο. Μόνο πήγαινε τώρα, πήγαινε άμεσα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Λοιπόν, 12 Ιουνίου γράφει σήμερα το ημερολόγιο, να πούμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο και την Ονουφρία που γιορτάζουν και σήμερα επίσης βλέπω πως είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας. Πάμε τώρα για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν εδώ στον Ζου.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι.
3: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
3: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
3: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: Seajets, και είσαι ήδη εκεί. Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
5: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ.
5: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
6: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
7: Hakuna Matata! Τι υπέροχος γύρος! Hakuna Matata!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
10: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
9: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew.

0: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Αχ, αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας με τη δεύτερη και τελευταία ώρα του Ζου Φαν για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω το πρώτο viral σκηνικό από το Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε μόλις χθες. 8.30 ώρα έχουμε το track of the day και φυσικά θα σας πω τα νέα τραγούδια που ξεχώρισα από το σημερινό New Music Friday. Λοιπόν, τώρα έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και αρχίζουμε πολύ δυνατά με τον Teddy Swims και το αγαπημένο Mr. Know It All.

Ένας και μοναδικός weekend με το Can't Feel My Face από το 2015 τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Και που λέτε, χθες έβαλα να δω τον πρώτο αγώνα του φετινού Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Και παρατήρησα ότι οι διαιτητές πλέον έχουν επάνω τους και μικρόφωνο αλλά και κάμερα. Που λέτε, σε κάποια φάση εξέταζαν μια πιθανή κόκκινη κάρτα στο VAR. Ο διαιτητής άρχισε να εξηγεί ζωντανά τι ακριβώς είχε συμβεί. Τον άκουγε όλο το γήπεδο και προφανώς και εμείς από την τηλεόραση. Μόνο που κάποια στιγμή έχασε την μπάλα ο τύπος. Μπέρδευε τα λόγια του, δεν ήξερε τι ακριβώς έλεγε και το καλύτερο ήταν η έκφραση του παίκτη που στεκόταν δίπλα του. Τον κοιτούσε με ανοιχτό το στόμα γιατί πολύ απλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Μου θύμισε εμένα όταν είχα πάει στην λογίστριά μου και μου εξηγούσε τη φορολογία στην Ελλάδα. Σαν να μου μιλάς κινέζικα.

Ακροάτικη Taylor Swift με το The Fate of Ophelia εδώ στον Zoo 90,8, η οποία μάλιστα να πούμε ότι μπήκε στο Songwriters Hall of Fame. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Track of the Day. Η BB Rexha και ο David Guetta συνεργάζονται ξανά στο υπέροχο Sad Girls. Το τραγούδι συνδυάζει την εκρηκτική ενέργεια του David Guetta με τη χαρακτηριστική γεμάτη συνέστημα ερμηνεία της BB Rexha, δημιουργώντας ένα dance pop άκουσμα που δύσκολα θα βγει από το μυαλό σας. Το Sad Girls το ακούμε στο 4ο στούντιο άλμπουμ της BB Rexha με τίτλο Dirty Blonde, το οποίο

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Πείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
2: Αχ, έλα, ρε, Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Όλα καλά, παιδί μου, μια
1: χαρά. Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, πρέπει να τρέχει. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι
1: ποιο Βασίλης. Αχ, ναι, ρε, Βασίλη, λέει.
3: Εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Δε άρα μου. Χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με

0: Περνώ unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Zoo 90,8 We Play The Hits. Καλησπέρα στην Αταλία, καλησπέρα στη Χριστίνα, καλησπέρα και στο Χριστόφορο. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning και δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Φυσικά τώρα από Δευτέρα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου γιατί σε λίγο θα σας πω ποια τραγούδια ξεχώριστα στο New Music Friday. Τώρα όμως, αυτή είναι η Sabrina Carpenter με το Espresso και το ακούτε εδώ, στον Zoo.

90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Εκρηκτικό. Sorry, I'm here for someone else από τον Benson Boone εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα στο κλείσιμο θα σας πω τα τραγούδια που ξεχώρισα από το σημερινό New Music Friday. Αρχικά μου άρεσε πάρα πολύ το Stupid Song της Olivia Rodrigo, η οποία κυκλοφόρησε επιτέλους και ολόκληρο το νέο της άλμπουμ σήμερα. Επίσης ξεχώρισα το De Flair από Stromae και το Vlo. Το One Day της BB Rexha ήταν πολύ δυνατό, όπως επίσης και το Come Over των BTS. Ενώ τέλος σε πιο house ρυθμούς, η Another με τον 3D μας χάρισαν το It's So Nice, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ nice τραγούδι. Λοιπόν, κάπου εδώ τα μαζεύω, φεύγω. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο στις 12 η ώρα στο Θεσσαλονίκη Top 30. Και φυσικά μην ξεχνάς να έχεις φαν είναι το παν, γιατί έρχεται και σου κου να περάσεις καταπληκτικά. Σε αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα φιλιά μου, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2:31.

0: Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Power.
8: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

Παρασκευούλα, τι ωραία, 12 Ιουνίου. Μαζί θα είμαστε για 3 ολόκληρες ώρες. Zoonite και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε κατευθείαν για 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo. The Second Voice, Let Me Be. Φανταστικό και

πάρα πολύ ωραίο Μία και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8 στα 16 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία με διάθεση, με υπέροχη θερμοκρασία, έτσι έχει μια δροσιά τέλεια και κάτι συννεφάκια που λένε κάτι για τον καιρό. Εδώ είμαστε στις 12 Ιουνίου, σήμερα έχει γιορτή ο Ονούφριος και η Ονουφρία και έχει γενέθλια ο Μαργαρίτης μας εδώ από τους Troublemakers, να τον χαιρόμαστε, είδα έσβησε πολλά κεράκια και φυσικά ευχές σε όποιον έχει γενέθλια εκτός από τον Μαργαρίτη, μπορεί να γίνει και κάποιος άλλος που έχει γενέθλια. Μπάουσα τώρα και Magnetic παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

αγαπημένος Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και παιδιά, ο καιρός δεν μας τα λέει πάρα πολύ καλά. Είναι λίγο περίεργος από χθες το βράδυ. Λίγο αέρα, λίγο σύννεφα, λίγο ψυχάλες. Είναι αυτό το δεν ξέρω τι θέλω και ναι και όχι, όλα αυτά. Και βλέπω τώρα για αύριο Σάββατο πάλι θα έχει σύννεφα και περίεργα πράγματα. Και πορτοκαλί προειδοποίηση λέει για καταιγίδες. Κυριακή πια φτιάχνει ο καιρός. Αλλά Σάββατο, Χαλκιδική, πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες για βροχή. Οπότε να ξέρετε να μην. Δεν ξέρω βασικά. Αν θέλετε να το διακινδυνεύσετε και να πάτε για μπάνιο, να πάτε και γιατί όχι. Και φυσικά να θυμίζω ότι μας ακούει και η Χαλκιδική στους 99,5. Συνεχίζουμε με Jason Derulo και Want to Want Me. Παίζει δυνατά.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο, θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Α, στο παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίποτο, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Γενικά τη δεξιά και την αριστερή που τι εναλλάσσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Zoo Radio, we play the hits. Εδώ είμαστε στο πρώτο μας μέρος για σήμερα. Γεια σε όλους, εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω Manchild, Stumbling, I Just Might. Θα τα ακούσουμε εδώ παρέα. Τώρα το τραγούδι που έκανε χαμό τόσους μήνες, Where's My Husband, παίζει δυνατά στον Zoo.

ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι, αξεπέραστο θα πω. Dave και Thames, Rain Dance, και το ακούσαμε στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 12. Και έχουμε τώρα την J-Lo, η οποία πολύ μου αρέσει, θέλω να πω, πρώτον. Και δεύτερον, έκανε spicy δηλώσεις σχετικά με την ταινία True Romance και τους χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν σε αυτήν. Είπε, παιδιά, έτσι στεγνά, ότι οι αντισυμβατικές, λέει, προσωπικότητες των ηρώων της ταινίας την γοήτευσαν τόσο πολύ σε βαθμό που ένιωθε έντονη έλξη σχεδόν για όλους τους ηθοποιούς του cast. Και συγκεκριμένα είπε, θα έκανε, λέει, σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς, κάτι που λέει πολλά για τη σκοτεινή πλευρά μου. Ήταν όλοι τους τόσο καλή, θα πω εγώ, σε αυτή την ταινία. Οι ερμηνείες τους ήταν τόσο υψηλού επίπεδου και τόσο δυναμικές σε αυτές τις σκηνές. Και αυτά είπε έτσι, χωρίς φίλτρο και όλα έτσι γιόλο. Και μπράβο τη Τζένιφερ, μπράβο, τι να πω, μπράβο. Alex Warren, Ordinary, παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
1: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
2: Παίζουμε τραγούδια,
0: λέμε αστεία.
1: Καλά είναι, καλά.
2: Να μας ακούτε.
3: Να μας ακούτε.
0: Είμαστε οι Troublemakers.
1: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
2: Κάθε μέρα στις 4.
4: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
6: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα!
9: Να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
11: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
12: Baby, hold up, I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
11: Numero 4.

πρωινά. Zoo Radio 3.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, αυτός είναι ο Zoo 90,8 και εμείς είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Αυτό είναι το δεύτερο μας μέρος. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Παρασκευούλα σήμερα 12 Ιουνίου και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

προηγούμενη Παρασκευή ήταν τραγούδι, θα ήταν αυτό το τραγούδι. Throwback από Rihanna, Don't Stop the Music, κομματάρα, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 10 και 18 και έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας έτσι μέχρι τα μεσάνυχτα και για αυτή την Παρασκευή. Θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να μου πείτε τι κάνετε, πού σας βρίσκω, τι έχει το πρόγραμμα έτσι για Σουκού. 6931-908-908 στο Viber και να μας βρείτε και στα social, παπάκι Zoo Radio στο Instagram που τρέχει και διαγωνισμός, και Zoo Radio 908 είμαστε στο TikTok. Show me love, πολύ πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: αθλητικός!
1: Είναι αθλητικός!
0: Διασκεδαστικός!
1: Ο Ζου
0: είναι
1: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8!

Golden και οι Pop Demon Hunters και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Θα σας πάω τώρα στη φιλία, παιδιά. Διάβασα μία μελέτη του 2018, στην οποία ερευνητές, λέει, έβαλαν φοιτητές να δουν τα ίδια βίντεο, ενώ τους έκαναν μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και διαπίστωσαν ότι όσο πιο κοντινοί φίλοι ήταν δύο άτομα μεταξύ τους, τόσο παρόμοια ήταν και η εγκεφαλική τους δραστηριότητα στα βίντεο που έβλεπαν. Και καταλήγουμε εδώ ότι οι φίλοι δεν μοιάζουν μόνο στις απόψεις ή στα ενδιαφέροντα, αλλά επεξεργάζονται τα ερεθίσματα, λέει, με παρόμοιο τρόπο. Από την άλλη πλευρά, έχουμε και το λεγόμενο παράδοξο της φιλίας. Και κατά μέσο όρο, λέει, οι φίλοι σου έχουν περισσότερους φίλους από εσένα. Και αυτό συμβαίνει μαθηματικά επειδή τα πολύ κοινωνικά άτομα εμφανίζονται συχνότερα στα κοινωνικά δίκτυα των άλλων. Και εγώ θα πω να επιλέγετε άτομα με τα οποία περνάτε καλά και σας καταλαβαίνουν. Όλα τα άλλα είναι τίποτα, τίποτα. Πάμε στα Ιταλία τώρα και το mood αυτό το ωραίο. Per sempre sì, παιδιά, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Δείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλος του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
2: Αχ, έλα, ρε, Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Στόλιζα, καλά, παιδί μου, μια
1: ναι, ναι. Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο ζουρέτιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιο Βασίλης.
1: Αχ, ναι, ρε, Βασίλη, λέει.
3: Εγώ το πίστεψα.
1: Στι πωλήσει. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσει από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σα λατρεύω, σα ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

Zoo Radio, εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Η ώρα είναι 10 και 38 πρώτα λεπτά και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα, Τζαμάικα, μπαμ μπαμ σε λίγο, Watermelon Sugar και Παπαούτε έρχονται. Τώρα πολύ ωραίο Somber και είναι το Undressed. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: ωραίο Hit My Heart εδώ στο Zoo Radio, λίγο πριν τις 11 και είμαστε παρέα, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο και πάρα πολύ μου άρεσε, θέλω να σας πω, η έναρξη του Μουντιάλ φέτος και η Σακίρα με τον Die Die της πάει πάρα πολύ, νιώθω, όλο αυτό το ποδοσφαιρικό σκηνικό. Και τώρα για το Μουντιάλ, τώρα μιας που λέμε γι' αυτό, μία έρευνα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα λέει ότι οι 6 στους 10 άντρες, αν ήταν να βγουν πρώτο ραντεβού με κάποια κοπέλα τώρα αυτή την περίοδο του Μουντιάλ, θα το ακύρωναν. Και θέλω να ρωτήσω εγώ, σας έχει τύχει να έχετε έτσι κανονίσει να βγείτε ένα ραντεβού με κάποιον και να σας πει τύπου τελευταία στιγμή, έχει μπάλα να το κάνουμε αύριο? Εμένα δεν μου έχει τύχει, αλλά το έχει κάνει ένας φίλος μου σε μια κοπέλα και τον έκραξα λίγο. Εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίο. Περιμένω να μου πείτε κι εσείς μηνύματα στο Viber 6939-908-908. Διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Τενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
3: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Λούκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε, Zoo Radio, παίζουμε τις επιτυχίες. Γεια σε όλους τους βραδινούς μου φίλους. Η ώρα είναι 11 παρά 1 και αυτό είναι το τελευταίο μας 60 λεπτό για σήμερα, Παρασκευή, και για αυτή την εβδομάδα. Zoo Night και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε κατευθείαν για ακόμη 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Taylor Swift, The Fate of Ophelia παίζει τώρα στον Zoo.

την πολύ ωραία έτσι νεραϊδένια Ariana Grande και το ολοκένουριό της Hate That I Met You Love Me εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στη μαρέα σας μέχρι και τις 12 και βρείτε μας στα social Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908. Έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android φυσικά Zoo 90,8 για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Και να θυμίσω, αν δεν το ξέρετε ήδη, να συντονιστείτε κάθε πρωί στο πρωινό μας show Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στις 8:20 και στις 10:20 μπορεί να παίξετε, να κληρωθείτε και να παίξετε Beat the Bomb και να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Έρχεται τώρα ο αγαπημένος μας Ed Sheeran με το Azizam και παίζει στον Zoo.

0: έχει τα πιο τέλεια δώρα. Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8. Όλα!
1: Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Love Me Not στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας για ένα μισάωράκι ακόμη. Υπάρχει διάθεση, βλέπω γενικά, και τώρα μεγαλύτερη χαρά για 2-3 ζώδια, 4 ζωδιάκια τον Ιούνιο. Εντάξει, για τους διδύμους είναι και η εποχή τους, οκ. Okay. Πολλές γνωριμίες, μηνύματα, ευχάριστες εκπλήξεις, λέει. Ο Λέων τα πάει πολύ καλά με την κοινωνική του ζωή, ανεβαίνει τώρα το καλοκαίρι. Ο Ζυγός έχει στο πρόγραμμα εκδρομές, ταξίδια και διάφορα έτσι. Ωραία αυτό το μήνα. Το Ξώτης έχει φουλ διάθεση για περιπέτεια και λέει ναι σε πολλές προτάσεις, να ξέρετε. Και τέλος έχουμε τον Υδροχό με δημιουργικότητα, φλερτ, εξίσου πολύ ωραία διάθεση και πολύ γέλιο, λέει εδώ αυτή η πηγή που διαβάζω. Και αυτό είναι το καλύτερο νομίζω, παιδιά, το γέλιο, να γελάμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Πάμε πάρα πολύ πίσω, όχι πάρα πολύ, λίγο πίσω, με Μπαϊλάντο. Πάω πω, φανταστικό και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
2: Α, στο παιδί, παιδί μου.
1: Εντάξει όλα αυτά.
2: Ναι, τι.
1: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
2: Είσαι καλοκριτής στα 80. Εμείς θέμε.
1: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
3: Χάρηκε.
2: Τι να χαρεί.
1: Τι να, 26 χρονών.
2: Εσύ που είσαι ανίμετρος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
1: Χαίρομαι την ελευθερία.
2: Γενικά τη δεξιά και την αριστερή μου τις εναλλάσσεις. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Σε όλους είμαστε στον Ζου 90,8 στις 11:36 και παίζουμε τις επιτυχίες εδώ παρέα. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο θα ακούσουμε Taylor Swift, Damiano David και The Second Voice. Τώρα όμως David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Παίζεις στον Ζου.

Ascas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: ωραίο τραγούδι και αυτό, Shape of You και ο Ed Sheeran, έτσι με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο καλλιτέχνη θα κλείνουμε σιγά σιγά την εβδομάδα μας, έτσι ωραία πήγε και πια 12 παρά 5 σχεδόν. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και ό,τι καιρό και να έχει το Σαββατοκύριακο, εύχομαι να περάσετε τέλεια, φανταστικά και να έρθετε εδώ πέρα γεμάτοι με γεμάτες μπαταρίες τη Δευτέρα το πρωί. Στις 7 θα είναι εδώ ο Μπιλ Νάκης και η Μπόσ Χρουνάνση και Σκάτς για να σας καλημερίσουν και να ξεκινήσετε την εβδομάδα σας παρέα. Και εμείς θα τα πούμε Δευτέρα βράδυ, εννοείται, στις 9 ακριβώς εδώ με Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα και σας καληνυχτώ και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά, γεια σας!
1: Ιταλία! Νούμερο 3!

0: καλύπτει τα πάντα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
2: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
4: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
5: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
3: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
4: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
2: Παίζουμε τραγούδια.
3: Λέμε αστεία.
4: Καλά είναι, καλά.
2: Να μας ακούτε.
5: Να μας ακούτε.
3: Είμαστε οι Troublemakers.
4: Στον Ζου 90,8.
5: Στις 4 είμαστε.
2: Κάθε μέρα στις 4.
6: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετίδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Full καλοκαίρι.
2: Full καλοκαίρι.
1: Full Zoo. Zoo 90,8. Πες με

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι
4: διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε?
2: Καλά,
3: από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
2: Τι το αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε, συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε?
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά! Έλα αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου η Γεωργία μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ, να
3: είστε καλά. Από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με.

καλοκαίρι στην πόλη. Εκεί ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Hey, what's up? It's

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.